0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιλώνω έναξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλυση, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Νατάς από φίλιο, όμορφο όνειρο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, 4 λεπτά μετά τις 6, ημέρα Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη Παρασκευή του Σεπτέμβρη, και σήμερα η χώρα μας ξυπνάει λίγο διαφορετικά. Ανοίγουν τα σχολεία, χτυπάει το πρώτο κουδούνι και μαζί του χτυπάει κάτι μέσα μας. Κάποια ανάμνηση, μια εικόνα από το παρελθόν, μια μυρωδιά από κυμολία, αυλή και καινούργια τετράδια. Για κάποιους μικρούς φίλους είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο, για κάποιους η επιστροφή, για τους γονείς είναι ένα μικρό άγχος, για τα παιδιά σε γενικό επίπεδο μια καινούργια αρχή και για όλους εμάς μια υπενθύμηση πως ο χρόνος περνάει. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, και σήμερα μέχρι τις 8 παρέα θα είμαστε. Στη φροντίδα του ήχου είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Καλώς ορίσατε και καλή μας διαδρομή.

Γυαλί στο φως από Ελεονόρα Ζουγανέλη, Γκοτιέ Βελισάρη στη μουσική, στους στίχους ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, και ήρθε η ώρα για τα λόγια καθημερινή σοφία. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε τα λόγια του Σαλβαδόρ Αλιέντε. Αν σήμερα στις 11 Σεπτεμβρίου το 1973 θα επέφτε νεκρός μέσα στο προεδρικό μέγαρο της Χιλής, υπερασπιζόμενος μέχρι την τελευταία στιγμή τα δημοκρατικά την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του απέναντι στο πραξικόπημα του Πίνοσέτο. Αλιέντε ήταν γιατρός, σοσιαλιστής, είχε εκλεγεί πρόεδρος το 70, ως επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας επιχείρησε ένα διαφορετικό δρόμο προς το σοσιαλισμό μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες και το ισχύον σύνταγμα του 1925. Η ιστορία ωστόσο διέκοψε βία αυτό το εγχείρημα. Το πραξικόπημα της 11ης Σεπτεμβρίου ενέτρεψε την κυβέρνηση και εγγενίασε τη μακρά και ματηρή δικτατορία του Πινοσέτ. Λίγο πριν σιγήσει όμως η φωνή του Αλιέντε, απευθύνθηκε στο λαό της Χιλής και δεν παραιτήθηκε, δεν εγκατέλειψε τη θέση του και μέσα από το πολιορκημένο προεδρικό μέγαρο άφησε ένα μήνυμα που ξεπέρασε τα σύνορα της Χιλής και τον ίδιο το χρόνο. Είπε πως ούτε το έγκλημα, ούτε η βία μπορούν να διακόψουν την κοινωνική εξέλιξη. Η ιστορία είναι δική μας και την κάνουν οι λαοί. Και ίσως γι' αυτό 53 χρόνια μετά τα λόγια του Αλιέντε εξακολουθούν να ακούγονται. Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να φεύγουν, οι κυβερνήσεις να ανατρέπονται, οι εποχές να σκοτεινιάζουν, όμως η ιστορία συνεχίζεται και οι λαοί εξακολουθούν να τη γράφουν.

μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Είναι η ανισόπεδη δίσκο από τον Παν Παν, 13 λεπτά μετά τις 6, και βλέπω την Παναγιώτα Χρονοπούλου να χορεύει. Φαντάζομαι χορεύετε κι εσείς, αν οδηγείτε όμως, προσοχή παρακαλώ. Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 9 δύο τηλεφωνικές γραμμές, και υπάρχει ένας ακόμα τρόπος επικοινωνίας τον οποίο γνωρίζετε, θα τον ξαναπούμε όμως. Η σελίδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Τη σκέψη σας, την καλημέρα σας, μια φωτογραφία από αυτές που βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Τι άλλο θα θέλατε να μας στείλετε? Εδώ είμαστε. Έρχεται ένα νέο τραγούδι, Leroy Brought Flowers, What is Love? Τι να είναι η αγάπη άραγε? Ειδού το ερώτημα.

ένα χαμόγελο γλυκό χαράζει. Ένα τραγούδι που αγαπάμε. Αλέκος Σακελάριος, Μάνος Χατζηδάκης, Πες μου μια λέξη, Δημήτρης Χόρν, δεύτερη φωνή Μάρο Κοντού. Ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία Αλίμονο στους νέους το 1961. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, μια μέρα σαν αυτή, γεννήθηκε, ποιος γεννήθηκε, πολλοί είναι, στην πορεία θα πούμε τους αυτούς που σαν σήμερα γεννήθηκαν και σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή. Σήμερα γιορτάζει ωστόσο η Ευανθία, ο Ευάνθιος, η Εφροσύνη και ο Εφρόσινος. Ανατολή του ηλίου έχουμε στις 7 και 2 πρώτα λεπτά, ενώ στις 19 και 42 έχουμε δύση του ηλίου.

στη σκοτεινιά του κόσμου, ποιος είναι ο δικός σας φαρός? Στείλτε μας μήνυμα. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες για να μας πείτε αυτό που σκέπτεστε, αυτό που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, μια μέρα σαν αυτή το 1789 καθιερώνονται οι όροι αριστερά και δεξιά κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το νέο σύνταγμα στην επαναστατημένη Γαλλία. 1922 η μικρασιατική καταστροφή φέρνει την εξέγερση του στρατού και του ναυτικού στοιχείου και στη Μυτιλίνη. Σχηματίζεται η Επαναστατική Επιτροπή από τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα ως εκπρόσωπο του στρατού της Χίου, τον Στυλιανό Γονατά ως εκπρόσωπο του στρατού της Λέσβου και τον αντιπλήρχο Δημήτριο Φωκά ως εκπρόσωπο του ναυτικού. 1938, μια μέρα σαν αυτή, έπειτα από 2.000 χρόνια ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. 1961 ανοίγει το πρώτο γραφείο του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση στην Ελβετία της WWF, ενώ το 1973 στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή υπό την ηγεσία του στρατηγού Αουγκούστο Πινοσέτ και με τη βοήθεια και χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο σοσιαλιστή πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Η Χούντα θα κρατήσει 17 χρόνια. Τέλος 2001, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο επιβατικά αεροσκάφη υπό τον έλεγχο τρομοκρατών προσκρούν στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη που καταραίουν ύστερα από 63 και 100 λεπτά αντίστοιχα. Ακόμα ένα αεροπλάνο προσκρούει στο Πεντάγωνο και ένας τρίβεται στην Πενσιλβάνια. Ο απολογισμός είναι περίπου 3.000 νεκροί και 3.000 τραυματίες.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Κρίστα Λαζινός, Μελίνα Σλανίδου, ένα τραγούδι που έγραψε ο σπουδαίος Γιάννης Σταυριανός εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε, συγγνώμη, Γιώργος Σταυριανός. Πώς μου έρθει Γιάννης, γιατί βλέπω και τα μηνύματα παράλληλα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, ή στο 210 να επικοινωνείτε 60 13 168 και 9. Ξανά λοιπόν καλημέρα σε όλους. Αυτό είναι το δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο και η παρέα μας σιγά σιγά μεγαλώνει. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ανοίξατε τα μάτια σας, σε εσάς που ετοιμάζεστε για τη δουλειά, σε εσάς που τρέχετε να ετοιμαστείτε και να ετοιμάσετε τα παιδιά για το σχολείο, αλλά και σε εσάς που περιμένετε με ανυπομονησία να φύγουν τα παιδιά για το σχολείο. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, σας στέλνουμε την πιο όμορφη καλημέρα και ευχόμαστε η σημερινή μέρα να είναι γεμάτη χαμόγελα, όμορφες στιγμές και καλή διάθεση. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Από τις 6 έως τις 8 είμαστε παρέα. Στη φροντίδα του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου.

Γιάννης Κοτσίρας, Βίρον Τσουράπης, η ζωή πάει μπροστά και εμείς πάμε μπροστά. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε παρέα, να ξεφυλίσουμε τις εφημερίδες, να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι ξεχωρίζει στη σημερινή έντυπη ενημέρωση, αλλά να κάνουμε και μια βόλτα στα sites, να δούμε τι γράφεται, τι συζητιέται, τι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει η διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής, η οποία αρχικά επρόκειτο να γίνει εχθές αλλά αναβλήθηκε για σήμερα, δεδομένου ότι ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι οδηγοί βλέπουμε καθημερινά το κόστος μετακίνησης να αυξάνεται, με πολλούς μάλιστα να περιοριζόμαστε στις μετακινήσεις μας ώστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις νέες τιμές. 25 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, υπό ιδιαίτερα βέβαια αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Τέλος, στο παρατεταμένο καλοκαίρι βάζει πρώτη οργανωμένη μεταβολή του φθινοπόρου, φαίνοντας βροχές, τοπικές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει ριζικά από το απόγευμα του Σαββάτου, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται την Κυριακή και τη Δευτέρα, ρίχνοντας τον υδράργυρο στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Λοιπόν, πριν από 50 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 1976, το βρετανικό κοινό γνώρισε για πρώτη φορά το Muppet Show του μαριονετίστα Jim Henson, το οποίο στη συνέχεια θα αγαπιόταν ιδιαίτερα και από το ελληνικό κοινό. Μεταδόθηκε από την ΕΡΤ κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές του 80. Ήταν μια ιστορική στιγμή στην ιστορία της ελαφριάς ψυχαγωγίας, οι επιπτώσεις της οποίας εξακολουθούν να είναι αισθητές μέχρι σήμερα. Οι χαρακτήρες μπορεί να ήταν φτιαγμένοι από τσόχα, αλλά αναμφίβολα ήταν άριστα σχεδιασμένοι. Ο Κέρμιτ, ο Βάτραχος, ο Φώζη, ο Αρκούδος, θυμάστε τον Γκόνζο, ο Ριψοκίνδυνος Κασκαντέρι, η Μις Πίγκι, ο Άνιμαλ, όλοι αυτοί, α ναι, και οι ηλικιωμένοι θεατές, ο Γούλντορφ και ο Στάτλερ, που σχολίαζαν συνεχώς αρνητικά από το θεωρείο, και αμέτρητοι άλλοι χαρακτήρες. Το Muppet Show λοιπόν δεν ήταν όπως οι άλλες τηλεοπτικές εκπομπές, επισημαίνει στο Guardian ο Ντάρεν Ρίτσμαν. Ήταν η εκπομπή στην οποία η Ρίτα Μορένο τραγούδισε το Fever και ολοκλήρωσε την ερμηνεία της σπάζοντας το κεφάλι μιας μαριονέτης ανάμεσα σε δύο πατίνια. Από την άλλη εμφανίστηκε και ο Άλις Κούπερ. Με αυτά και με εκείνα, το Δεκέμβριο του 1976, να σας πω, 14 εκατομμύρια τηλεθεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο συντονίστηκαν αρκετά βράδια πολλών ημερών, κυρίως Κυριακή ήταν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να παρακολουθήσουν ένα χαμό να εκτυλίσσεται μέχρι τον Ιανουάριο του 1977. Περισσότερες από 100 χώρες είχαν αποκτήσει το σοου εκείνη την περίοδο και προσπαθούσαν κάποιες από αυτές να το αποκτήσουν. Όταν ο σούπερστάρ του μπαλέτου Νουρέγεφ εμφανίστηκε στη δεύτερη σεζόν, διασημότητες ήθελαν πλέον απεγνωσμένα να συμμετέχουν και οι ατζέντιδες ενοχλούσαν τους δημιουργούς του Muppet Show αντί να γίνεται το αντίστροφο. 50 χρόνια λοιπόν μετά το ντεμπούτο τους, ο Κέρμιτ, η Μις Πίγκι και η παρέα τους έχουν την ίδια επιρροή με τους Monty Python και τους Beatles. Το σόι του μαριονετίστα Jim Henson ήταν ένα ξέφρενο ταξίδι. Ladies and gentlemen, it's the Muppet Show!

Αυτό το τραγούδι το αγάπησα από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Είναι «Τα Λιχνάρια», ένα νέο τραγούδι από το Γιάννη Μαθέ, ο οποίος ερμηνεύει το τραγούδι, έγραψε και τη μουσική και τους στίχους ο Μάνος Αγκρής. Τώρα ήρθε η ώρα για τη λέξη της μέρας. Από τις 150.000 λέξεις της ελληνικής γλώσσας, οι 4.000 λέξεις ξεχωρίζουν σύμφωνα πάντα με τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Η λέξη λοιπόν της ημέρας είναι ο ιεροφάντης, προέρχεται από τη λέξη ιερός που σημαίνει θείος, αυτός που ανήκει στο Θεό, και το ρήμα φαίνω που σημαίνει δείχνω, φανερών, αποκαλύπτω. Η βασική λοιπόν μετάφραση είναι αυτός που διαθέτει βαθύτατη γνώση, επιστήμης ή τέχνης και μοιεί άλλου σε αυτήν. Τώρα, στην αρχαία Ελλάδα και ιδίως στα Ελευσίνια Μυστήρια, ο ιεροφάντης ήταν ο ανώτατος ιερέας που είχε ως αποστολή του να εισάγει τους μειούμενους στα ιερά μυστήρια και να αποκαλύψει τα θεία αντικείμενα και τις απόκριφες αλήθειες της λατρείας. Πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τώρα τη λέξη αυτή στην καθημερινότητά μας? Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ο ακαταπώνητος αυτός ιεροφάντης του πνεύματος άφησε πίσω του μεγάλο έργο και σπουδαίους μαθητές. Ή το βιβλίο αυτό υπήρξε το Ευαγγέλιο των Ιεροφαντών της Ελεύθερης Οικονομίας. Ή πολλές πόλεις θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο της πατρίδας των Ιεροφαντών της Τέχνης.

Χαλκίνος Ιωαννίδης στην αγορά του Αλχαλίλη, περίπου 4 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 7 και ήρθε η ώρα για το βιβλίο της μέρας. Αυτό που σας προτείνουμε λοιπόν σήμερα είναι το βιβλίο του Edgar Morin, μας δίνει ιστορία μαθήματα. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, ένας σπουδαίος μεγάλος Γάλλος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος, ο Edgar Morin, λέει πως η ιστορία δεν θα πάψει ποτέ να είναι αντικείμενο αναστοχασμού και μάλιστα χωρίς να εξαιρούνται ιστορικά γεγονότα στα οποία είχε και ο ίδιος ενεργό συμμετοχή. Γεννήθηκε το 1921 στο Παρίσι και έχοντας ζήσει τον πόλεμο του 39-40 και την αντίσταση στους Γερμανούς από πρώτο χέρι, ο Morin παραμένει μέχρι σήμερα ένας περίεργος και οξυδερκής παρατηρητής των ανατροπών σε πεδία όπως αυτά της οικονομίας και της οικολογίας και μελετητής των εξελίξεων στον χώρο του πολιτισμού. Ένα εξαιρετικό βιβλίο όπου ο Morin με συνθετικό πνεύμα και ολοζώντανη γλώσσα μας καλεί να τον ακολουθήσουμε σε ένα σύντομο ταξίδι στην ιστορία της ανθρωπότητας από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας. Το βιβλίο λοιπόν έχει τίτλο «Μας δίνει ιστορία μαθήματα». Ένα βιβλίο του Edgar Morin από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα δώσουμε αντίτυπα σε εσάς που θα στείλετε μήνυμα. Στείλετε το μήνυμα σας γράφοντας δεύτερο, με λατινικούς χαρακτήρες παρακαλώ. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας επίσης, αριθμό κινητού και την περιοχή σας. Να γράψουμε και τη λέξη ιστορία. Ωραία. Και τα στέλνετε όλα αυτά στη σελίδα μας στο Viber. Στο δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες θα γίνει κλήρωση στο τέλος και θα επικοινωνήσω με τους νικητές. Και λέω να ταξιδέψουμε λίγο ακόμα. Ένα τραγούδι του Κώστα Φασουλά και μουσική του Steve Wood με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Το ταξίδι μου είσαι εσύ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Μπίτσα Διαμάντη και Άρης Δαμπαράκης στους στίχους, Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική. 5 λεπτά μετά τις 7 και κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ραδιοφωνική ώρα για σήμερα. Παρασκευή λοιπόν, για τους περισσότερους μια μέρα που μυρίζει ξεκούραση, χαλαρή διάθεση και είναι και αυτοί που λένε επιτέλους Σαββατοκύριακο, αλλά για κάποιους άλλους η Παρασκευή ξεκινάει λίγο διαφορετικά. Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά, πρωινό ξύπνημα με τσάντες, με αγωνία, με χαμόγελα, ίσως και λίγη κρίνια και γονείς που από νωρίς βρίσκονται σε πλήρη δράση. Όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το πρωινό, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, στο δρόμο, έξω από, από το σχολείο, εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε στην τροφιά. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Δημήτρης Μηδέν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου.

Το ακούσατε πολλές φορές σήμερα, θα το ακούσετε και άλλες τόσες. Η νέα σχολική χρονιά κάνει πρεμιέρα σήμερα με το πρώτο κουδούνι να χτυπά στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιστρέφουν στα θρανία τους, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει κανονικά η διδασκαλία των μαθημάτων. Ωστόσο, μέσα στον πρώτο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς υπάρχει μια μέρα που ξεχωρίζει. Ο λόγος φυσικά η 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, η οποία συνδέεται και με την Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού, είναι η μέρα κανονικής παρουσίας στο σχολείο, χωρίς όμως να εφαρμόζεται το συνηθισμένο ορολόγιο πρόγραμμα. Απουσίες λοιπόν θα καταγράφει σχολικού αθλητισμού, είναι η μέρα κανονικής παρουσίας στο σχολείο, χωρίς όμως να εφαρμόζεται το συνηθισμένο ορολόγιο πρόγραμμα. Απουσίες λοιπόν.

Δεν άλλαξε και πολύ από τότε. Ρένα Βλαχοπούλου και βέβαια στους στίχους ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Στη μουσική έγραψε ο Γιώργος Μουζάκης παρέα με τον Κώστα Νικολαίδη. Βουαλά η Αθήνα, να η Αθήνα. Και πάντα επιστρέφουμε εδώ, στην Ελλάδα. Ένα τραγούδι για τη συνέχεια που αγαπώ ιδιαίτερα. Έρχεται από τον Τεό Σαραπό. Ήταν ο τελευταίος σύζυγος της Edith Piaf, ο ελληνικής καταγωγής Θεοφάνης Λαμπουκάς. Γιατί όπου και αν πάμε, πάντα επιστρέφουμε στην Ελλάδα.

Αυτή ήταν η Κωνσταντίνα και το Χαμογελό από το ομώνυμο άλμπουμ του 1994, ένα τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους η Τασούλα Θωμαίδη και τη μουσική ο Παναγιώτης Μαθιέλης. Βρισκόμαστε 20 λεπτά μετά τις 7. Καλώς ορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας και έχουμε μια σημαντική έκθεση που έρχεται στην Εθνική Πινακοθήκη. Είναι αφιερωμένη σε έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της νεοελληνικής ζωγραφικής, τον Νικηφόρο Λήτρα, ο σπουδαίος τίμιος ζωγράφος από τους βασικούς εκπροσώπους της σχολής του Μονάχου και ένας από τους ανθρώπους που σφράγισαν ουσιαστικά την νεοελληνική ζωγραφική του 19ου αιώνα, θα παρουσιαστεί μέσα από μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Περισσότερα από 100 έργα ζωγραφικής και περίπου 300 σχέδια θα συγκεντρωθούν από μουσεία, οργανισμούς και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερικού μάλιστα. Αρκετά από αυτά θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά ή θα επιστρέψουν στο κοινό ύστερα από πάρα πολλές δεκαετίες. Αναμένεται στα έργα που θα συναντήσουμε να είναι και η επιστροφή από το πανηγύρι, τα Κάλαντα, ο Ζεϊμπέκης, ο Γαλατάς σε ώρα ανάπαυσης, το παιδί που καπνίζει και πολλά πολλά ακόμα. Να πούμε ότι η έκθεση είναι σε επιμέλεια της Μαρίας Κατσανάκη και αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες της κάπου εκεί στα μέσα Δεκεμβρίου του 2026. Μια μεγάλη ευκαιρία να ξαναδούμε από κοντά το έργο ενός ζωγράφου που κατέγραψε στον καμβά την Ελλάδα, τους ανθρώπους και την καθημερινότητά τους.

Σήμερα λοιπόν τα παιδιά γυρίζουν πάλι στο σχολείο και ίσως είναι μια καλή ημέρα να αναρωτηθούμε τι ακριβώς θέλουμε να τους δώσουμε. Την ώρα που τα παιδιά μας περνούν ξανά την πόρτα του σχολείου, στη Δανία ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Η κυβέρνηση προτείνει την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά και τα γυμνάσια, όχι μόνο μέσα στις τάξεις αλλά και στο προάβλιο. Παράλληλα προωθεί περιορισμού στη χρήση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η αφορμή δεν είναι μόνο η πειθαρχία μέσα στο σχολείο, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, το γνωρίζετε, είναι η διαπίστωση ότι εμείς οι ενήλικες παραδώσαμε στα παιδιά ένα κόσμο όπου η οθόνη είναι παντού, στην τάξη, στο διάλειμμα, στο σπίτι, στο κρεβάτι πριν κοιμηθούν, ένα κόσμο όπου η ειδοποίηση έχει γίνει πιο σημαντική από τη συζήτηση, τα βίντεο πιο εύκολα σε σχέση με την ανάγνωση ενός βιβλίου και συνεχή σύνδεση έχει αρχίσει να μοιάζει κατά κάποιον τρόπο φυσιολογική. Εντάξει, σχολείο δεν είναι μόνο οι γλώσσες, οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, είναι και το διάλειμμα και να το πούμε επίσης έτσι όπως πρέπει, είναι και οι φίλοι που θα καθίσουν σε ένα μπαγκάκι και θα μιλήσουν για κάτι που μπορεί να μας φαίνεται ασήμαντο εμάς, αλλά για εκείνους είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ίσως λοιπόν αυτή η συζήτηση για τα κινητά στα σχολεία να μην πρέπει να γίνει άλλη μια μάχη ανάμεσα στους τεχνοφοβικούς και στους προοδευτικούς. Δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε σε ένα κόσμο χωρίς τεχνολογία όπως ήταν οι δικές μας εποχές. Χρειάζεται να μάθουμε στα παιδιά να ζουν με την τεχνολογία χωρίς όμως να ζουν μέσα σε αυτήν. Και αυτό είναι βέβαια όχι μόνο ευθύνη του σχολείου, είναι πρώτα απ' όλα η δική μας ευθύνη, η ευθύνη των γονιών.

Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος, Χάρης Αλεξίου. Εδώ, 29 λεπτά μετά τις 7, μας έχει μείνει λίγος δρόμος για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8. Ακούμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο. Μην φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία θανάτου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. 51χρονος στην Κέρκυρα κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του, πήρε προθεσμία να απολογηθεί. 25 χρόνια από την επίθεση της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους. Η Νέα Υόρκη τιμά την ημέρα με εκδηλώσεις μνήμης και για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Αισιόδοξο το μήνυμα, χωρίς αποσκευές αλλά με το δεύτερο πρόγραμμα πάντα μαζί μας. Είναι ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος, τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο εδώ στο δεύτερο.

0: για σένα πια.
1: Πόσες φορές κοιτάζουμε ουρανό στα δύσκολα της ζωής μας. Μια ξεχωριστή λοιπόν καλημέρα, ξεχωριστή και η σημερινή ημέρα, όπως είπαμε η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, χαμόγελα, καινούργιες αρχές και λίγη γκρίνια, γνώριμα πρόσωπα αλλά και πολλές όμορφες στιγμές που θα ξεκινήσουν σε πολύ λίγη ώρα. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για τον αγιασμό, στους μικρούς μας φίλους το λέω. Είμαι ο Δημήτρης Μηδάνης, είμαστε μαζί από τις 6 και θα είμαστε μέχρι και τις 8. Στη φροντίδα του ήχου είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου.

Μια μέρα σαν αυτή, το 2001, δηλαδή πριν από 25 χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία τους. 4 επιβατικά αεροσκάφη καταλήφθηκαν από μέλη της Αλ-Κάιντα, 2 από αυτά προσέκρουσαν στους δίδυμους πύργους, ένα ακόμα χτύπησε το Πεντάγωνο, ενώ το 4ο συνετρίβει στην Πενσιλβάνια. Ο απολογισμός ήταν τραγικός. Περίπου 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες ακόμη τραυματίστηκαν ή επηρεάστηκαν άμεσα και έμεσα από τα γεγονότα εκείνης της ημέρας. Σήμερα λοιπόν η μέρα αυτή είναι η μέρα μνήμης και το μόνο που έχουμε να πούμε 25 χρόνια μετά, το πιο ουσιαστικό μήνυμα είναι πως η μνήμη δεν πρέπει να οδηγεί στο μίσος, αλλά στη γνώση, στην κατανόηση και στην προσπάθεια για ένα κόσμο όπου η ανθρώπινη ζωή και η ειρήνη θα έχουν πάντα μεγαλύτερη αξία. Μια μέρα λοιπόν που ο κόσμος δεν ξέχασε και δεν πρέπει να ξεχάσει, αυτή είναι η 11η Σεπτεμβρίου.

Από το 1976, Σωτηρία Μπέλου, Μάνος Ελευθερίου, Βασίλης Δημητρίου. Έχετε δει ίσως ένα εντυπωσιακό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτές τις μέρες. Έχει δύο νευρώνες κάτω από το μικροσκόπιο που μοιάζουν σε δύο μικροσκοπικά χεράκια που ψάχνουν το ένα το άλλο μέσα στα σκοτάδια. Απλώνουν λιπτές προεκτάσεις, πλησιάζουν, αγγίζονται και τελικά συνδέονται. Και κάπου εκεί εμφανίζεται και μία λεζάντα. Αυτό συμβαίνει στον εγκέφαλό σου όταν διαβάζεις ένα βιβλίο. Πραγματικά μία πολύ όμορφη εικόνα. Το βίντεο είναι πραγματικό, οι νευρώνες είναι πραγματικοί και αυτό που βλέπουμε είναι μία διαδικασία κατά την οποία αναζητούν και δημιουργούν νέες συνδέσεις. Γιατί η ανάγνωση είναι πολύ πιο σύνθετη. Όταν διαβάζουμε, συνεργάζονται διαφορετικές περιοχές και δίκτυα του εγκεφάλου, επεξεργαζόμαστε τα γράμματα, τις λέξεις, αναγνωρίζουμε τη γλώσσα, ανακαλούμε πληροφορίες από τη μνήμη, συγκεντρωνόμαστε, δημιουργούμε και εικόνες, ανάλογα βέβαια με αυτό που διαβάζουμε. Μπορεί ακόμα και να συγκινηθούμε. Και βέβαια, όταν μαθαίνουμε κάτι καινούργιο, τι συμβαίνει, και ο εγκέφαλος και εμείς εξελισσόμαστε. Γιατί τελικά, κάθε φορά λοιπόν που διαβάζουμε κάτι καινούργιο, δεν γεμίζουμε απλά τον εγκέφαλο μας με πληροφορίες, χτίζουμε συνδέσεις, χτίζουμε την εξέλιξη τη δική μας και των γύρων μας.

0: Κούφα, Σταύρος Ξαρχάκος, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Βράδυ πρωί, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και από Δευτέρα θα είμαστε με τη Μικαέλα Θεοφίλου, τη γνωστή ώρα. Στις 6 ώρα θα χτυπάει το ξυπνητήρι και θα είμαστε όλοι εδώ παρέα. Και μετά θα πηγαίνουμε σχολείο. Και μετά θα μαγειρεύουμε. Τι άλλο θα κάνουμε?
1: Δευτέρα ξημερώνει στον πάγο και στο

είμαστε. Τετάρτη ένα μυστήριο, την Πέμπτη φροντιστήριο, γυμναστική μα και ζωγραφική. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δε μας κάνει το χατήρι.

0: χαιρόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι ντριν και τεινάζομαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε.
1: Πόσο μου αρέσει αυτό το πίτσι ντριν.
0: Παρασκευή, τσαστομά.
1: Το ακούν όλα τα παιδάκια. Και οι μεγάλοι το ακούν.
0: Στιγμή, Σαββάτο, Κυριακάδα.

Τόσο απλά τα πράγματα. Πιτσιντρίν, πιτσιντρίν, αγαπημένο τραγούδι αυτό, το ξέρετε. Σήμερα λοιπόν σε πολύ λίγη ώρα χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Για χιλιάδες παιδιά αυτό το κουδούνι σημαίνει μια καινούρια αρχή, και για τα παιδιά που περνούν για πρώτη φορά την πόρτα του δημοτικού σημαίνει ακόμα περισσότερα. Να τους ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους καθηγητές και στους δασκάλους. Καλή ραδιοφωνική σεζόν έχουμε και εμείς. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι η Μαργαρίτα Μητυλινέου. Δημήτρης Μηδάνης, για αυτές τις δύο ώρες ήμασταν παρέα στη φροντίδα του ήχου. Ποιος ήταν, είπανε για το Χρονοπούλου. Όχι πολλές ομιλίες, πάμε σχολείο τώρα.

0: Αυτός, τι λες? Ποιος? Ο ήχος του Σεπτέμβρη και της νέας χρονιάς.
1: Η θάλασσα?
0: Ναι.
1: Καμία σχέση.
0: Μα γιατί?
1: Γιατί αυτός λέει, μην φύγεις ακόμα, Αύγουστε.
0: Καλά.

0: Γιατί?
1: Γιατί αυτός ο ήχος λέει καλοκαίρι για πάντα.
0: Αυτό?
1: Όχι, με τίποτα.
0: Μα είναι ο ήχος του σχολείου.
1: Όχι, αν έχω σου σήκω, θα αργήσεις.
0: Έλα τώρα, αυτό είναι το σχολείο.
1: Το σχολείο είναι ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι καινούργια τετράδια, καινούργια μολύβια, καινούργιοι συμμαθητές.
0: Αυτό δεν είναι καινούργιο. Αυτό είναι κάθε Σεπτέμβρη.
1: Άρα αυτός είναι ο ήχος του Σεπτέμβρη.
0: Όχι ακριβώς.
1: Μα πάλι όχι.
0: Λείπει κάτι. Κάτι λείπει.
2: Αυτό,
1: ναι.
0: Τώρα το βρήκαμε.
1: Ο ήχος που σημαίνει ότι το καλοκαίρι τελείωσε.
0: Τα σχολεία ανοίγουν και καινούργιες περιπέτειες αρχίζουν.
1: Οι σελίδες των βιβλίων γυρίζουν, τα μουσεία μας περιμένουν,
0: τα θέατρα σηκώνουν αυλαία.
1: Και εμείς έχουμε μια ολόκληρη χρονιά να ανακαλύψουμε.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Στο δεύτερο.
1: Στο δεύτερο.
0: Με την κόκκινη σβούρα.
1: Με την κόκκινη σβούρα φυσικά.
2: Καλή και στριφογυριστή χρονιά.
3: Η κόκκινη σβούρα πέρασε τέλεια τις διακοπές της και επιστρέφει με το πρώτο κουδούνι. Από σήμερα και κάθε μέρα μέσα στην εβδομάδα στριφογυρίζει μαζί μας και κερνάει ένα σφινάκι πολιτισμού και τέχνης και μια αφορμή για κουβέντα. Κάθε πρωί στο δεύτερο. Καλή και στριφογυριστή χρονιά με την κόκκινη σβούρα.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστή.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
4: Ο Μάστορας ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστή.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Και τώρα, παιδιά, ελάτε να τραγουδήσουμε το πρωινό ξύπνημα.

Δεν ξέρω κανένα παιδί που να έχει ξεκινήσει τη μέρα του, να έχει ξυπνήσει με τόση χαρά και τόση αισιοδοξία και τόση διάθεση. Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλά και τραλαλά. Παιδιά ξέρω, μόνο να τραγουδάνε αυτό.

0: κοιμηθώ.
1: Νομίζω ότι έχετε, δεν έχετε παιδιά, έχουμε, δεν έχουμε παιδιά. Αυτός ο ήχος του ξυπνητηριού, αυτό το κουδούνι, το τριν, τριν, τριν, τριν, δεν είναι από τους πιο αγαπημένους μας, όπως και να έχει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η εκπομπή σήμερα θα παλιμπαιδήσει, σας ενημερώνω ότι μιλάμε για μια παιδική χαρά, μιλάμε για ένα παιδικό σταθμό, μιλάμε για προνήπιο, νήπιο, δημοτικό. Κάπως έτσι θα πάμε με τα τραγούδια μέχρι τις 10, γιατί αποφασίσαμε να βολτάρουμε στην πιο παιδική ηλικία σήμερα. Και δεν μου φτάνε ένα τέταρτο, δεν μου φτάνε μισή ώρα, δεν μου φτάνε μία ώρα. Και έτσι έχω προσπαθήσει μέσα σε αυτό το δίωρο να χωρέσω τραγούδια που τραγουδούσαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια και τραγούδια που τραγουδάμε όταν είμαστε μεγάλοι, με φωνές μεγάλων, με φωνές παιδιών, με φωνές παιδικής χοροδίας. Κάπως λίγο. Ξανά το λέω, θα παλιμπαιδήσουμε σήμερα.

Θα έχει πολύ Δεμπελιδράκο, θα έχει πολλές άλλες ιστορίες, θα έχει Γιώργο Χατζηπιερί και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Αυτή ήταν η Ελένη Σαλιγοπούλου και το «Για τα πάτα, τα πάτα». Είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλη στον ήχο, Μαργαρίτα Μετυλινέου στο μικρόφωνο και στον παλιμπεδισμό, με την καλή έννοια ελπίζω, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε τσιμπήσει κι εσείς από όλα τα μέρη, και βοράς και νότος και ανατολή και δύση και νησιά και ορεινά και παιδινά. Νομίζω συντονιζόμαστε σήμερα. Λοιπόν, βολτάρουμε μέχρι τις 10 στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν το «Για τα πάτα», είναι το «Πάτα πάτα». Μέχρι τις 10 στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ήταν το «Για τα πάτα», είναι το «Πάτα πάτα».

Ιωάννα και εγώ στο τραγούδι του Δημητρή, του Δημήτρη Μητσοτάκη, αυτό το «Αν», που εδώ το μεταδώσαμε με την εκδοχή του θυγατρικού, bonus track. Λοιπόν, καλή αρχή, καλή σχολική χρονιά. Έχουμε, δεν έχουμε παιδιά, πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Το top μέχρι στιγμής το έχει φτάσει μια κυρία που μου έστειλε μήνυμα, μου λέει: ο γιος μου πάει στο μουσικό σχολείο, η κόρη μου ετοιμάζεται για το Λύκειο και εγώ είμαι φιλόλογος στο γυμνάσιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 στα 3. Αν έχετε κάτι περισσότερο, εδώ ανοίξαμε και σας περιμένουμε. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Γραμμές τηλεφωνικές για να μιλάμε. Δεύτερο πρόγραμμα, παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Εύκολα και απλά και γρήγορα και δωρεάν. Δύο λέξεις, 2M στη λέξη πρόγραμμα. Λοιπόν, Παρασκευή και 11 του μήνα Σεπτέμβρη, 254 ο μαγικός αριθμός, 111 ημέρες έχουν μείνει στη χρονιά. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, το φάγαμε και το 26. Είναι η μέρα της Ευανθίας και του Ευάνθιου και του Εφρόσινου. Στην Καταλωνία τιμούν την ημέρα της πολιορκίας της Βαρκελόνης από τους Βουρβόνους. Στην Αμερική έχουμε το September 11, είναι 25 χρόνια μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους και στο Κεντάκι και στο πολυγόνο, στο Πεντάγωνο. Στη Βενεζουέλα τιμούν την Παναγία του Καραμότο, την προστάτηδα της χώρας. Σε Αιθιοπία και Ερυθρέα γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά. Έχουν πρωτοχρονιά σήμερα αυτές οι χώρες. Καλή χρονιά, παιδιά. Αλίμονο.

Μαζέψαμε ζωάκια. Μαζέψαμε τραγούδια που έχουν γραφτεί για πλασματάκια του κόσμου τούτου. Μικρά, μεγάλα, μεσαία. Δεν έχει θέμα το, δεν έχει σημασία το μέγεθος. Αυτό είναι ένα σκουλικάκι από την Κύπρο. Σκουλκουίν.

Είναι φανταστικός ο στίχος «Σκουλουκούιν, σκουλουκούιν, που πάεις χωρίς βρακούιν». Νομίζω ότι δεν χρειάζεται και καμία μετάφραση. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά. Στέλνετε μηνύματα σε μαθητές, σε δασκάλους εκπαιδευτικούς, σε εγγόνια παιδιά. Τηλεφώνησε ένας κύριος και μου λέει: «Εμένα η αδερφή μου κερδίζει». Του λέω: «Γιατί?». Μου λέει: «Είναι δασκάλα. Ένα παιδί πρώτη λυκείου, δεύτερο παιδί δευτερά γυμνασίου, δίδυμα πέμπτη δημοτικού. 5-0. Κέρδισε». Κροκόδηλος.

Δεν είναι κροκόδιλος, είναι κροκοδίλος. Ο Μάρκος Κουμάρης, το τραγούδι του Γιώργου Χατζιπιέρη. Αθηνά, Ιωάννα και Χριστίνα, τι ωραία φωτογραφία που έστειλε η μαμά σας τώρα που πηγαίνετε και τρεις σχολείο. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Καλημέρα σε μικρά και μεγάλα παιδιά, σε μικρούς και μεγάλους γονείς. Να φύγουν και να φτάσουν μέχρι το πέραμα και τη Σύφνο, τη Λάρισα, την Κέρκυρα, τη Σάμο, το παλιό Καρλόβα στη Σάμου και το νέο, την Καστοριά, τα παράκυλα και την πόλη της Λέσβου, τη Μυτιλήνη δηλαδή. Χαίρετε στους Γαργαλιάνους, το Αίγιο, την Τζιά, την Τρίπολη, τη Θήβα, την Νίο, τη Λευκάδα, τον Πόρο, την Αλεξανδρούπολη, την Νάουσα, την Κο, την Καλαμπάκα, Γαύρος, την Έγινα, την Ευρυτανία, Γαύρος, το παλαιό Καστρό της Ελασσόνας. Την Κυριακή στον Εύρο, την Πτολεμαϊδα, γεια σου Αθήνα με τις γειτονιές σου. Άλυμος Εξάρχεια Πειραιάς, Ζάπιο, Χολαργός, Κηφισιά, Χασιά, Εκάλη, Πέραμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της επικράτειας με περισσότερους εκπαιδευτικούς και νέες προσλήψεις. Τον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς. Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, διοκτήτες του ιδιωτικού γιατρίου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία θανάτου. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. 51χρονος στην Κέρκυρα κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί. 25 χρόνια από την επίθεση της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους. Η Νέα Υόρκη τιμά την ημέρα με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τρέχει σαν ρομπότ. Φτάνει στην οικουμενίτσα. Μπαίνει μες στο φεριμπότ. Και ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πάει ο καιρός που φεύγει. Όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει. Όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει.

είναι μια ερώτηση στην οποία δεν έχω απάντηση. Πού πάει ο καιρός που φεύγει? Ο καιρός τρέχει με μια βαλίτσα σαν ρομπότ, φτάνει στην Ιγουμενίτσα, μπαίνει σε ένα φεριμπότ ή πετάει καβάλα σε μια ξύλινη κουτάλα. Έτσι έγραψε η Μαριανίνα Κριεζή, έτσι μελοποίησε ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, έτσι ακούσαμε κι εμείς μέσα από τη Λιλιπούπολη, Λιλιπούπολίτες μου και Λιλιπούπολίτισές μου και Λιλιπούπολιτάκια μου. Το είπα χωρίς άρτα. Λοιπόν, βόλτα στη Λιλιπούπολη. Για όσο, για τόσο. Γιατί είναι η μέρα, γιατί είπαμε ότι μπαίνουμε σε λίγο σχολικό mood, είτε έχουμε παιδιά στο σπίτι, είτε έχουμε παιδιά στην οικογένεια, είτε έχουμε παιδιά στη γειτονιά, είτε έχουμε παιδιά, είτε νιώθουμε παιδιά. Δεν θες και πολύ,

0: το πρώτο μου ταμπό.
1: Πότε είσαι παιδί, πότε ακούς αυτά τα τραγούδια, πότε μεγαλώνεις λίγο, πότε λίγο ξανακούς αυτά τα τραγούδια, πότε μεγαλώνεις κι άλλο και τα ξεχνάς τα τραγούδια και μετά με κάποιο τρόπο ξαναμπαίνουν παιδιά στη ζωή σου και ξανακούς τα τραγούδια και ξαναγίνεσαι κι εσύ παιδί. Με όλους τους τρόπους, όχι με ένα τρόπο.

0: Αναρωτιέμαι πόσες γενιές έχει ενώσει αυτός ο δίσκος, πόσες γενιές έχουν ενώσει αυτά τα τραγούδια που τα διαβάζουμε και τα ακούμε και τα τραγουδάμε και ψάχνουμε και τις νότες τους, τα πεντάγραμμά τους. Παππούδες, γονείς, παιδιά, εγγόνια. Πόσες γενιές μεγαλώνει η Λιλιπούπολη. Με τα εξωστρεφή της και τα εσωστρεφή της.
1: Ζαχαρένια παραλία, μιλούσαν όλοι για τη Ρόζα Ροζαλία.

0: Εντάξει, έχω ησυχάσει λίγο να σας πω, γιατί χτες την ώρα που σχεδίαζα την εκπομπή και θυμόμουν και ένα τραγούδι, έλεγα να το βάλεις, μετά θυμόμουν ένα άλλο, έλεγα να το βάλεις, να το βάλεις, να το βάλεις, και μαζευτήκανε πολλά. Και λέω, αντέχει ο κόσμος τόσα παιδικά τραγούδια? Δηλαδή, μήπως έχει ξεφύγει από αυτό? Επειδή ξέρετε πια, το ραδιόφωνο δεν είναι μια συνήθεια, ένα ραδιόφωνο που είναι στη μνήμη, μια φωνή που αγαπάς και την ακούς. Είναι πια η ευκολία της αλλαγής του σταθμού. Δηλαδή, παίζει ένα τραγούδι, δεν μ' αρέσει, αλλάζω. Παίζει ένα τραγούδι, δεν μ' αρέσει, αλλάζω. Παίζει ένα τραγούδι, δεν μ' αρέσει, αλλάζω. Αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια. Δεν είναι να κάτσει κάποιος και να ακούσει πάρα πολλή ώρα. Αυτό το κάνει η ταχύτητα σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, το κάνει και στο ραδιόφωνο. Έλεγα, θα τους αρέσει, θα το θέλουνε. Εντάξει, έχω ησυχάσει.
1: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μ' όλου του κόσμου, τους θησαυρούς.

στο μουσείο φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό.

με τραβάτε, μη μου κολλάτε. Απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ.

Είναι σπαρακτικά αστείος ο Σωκράτης Μάλαμας αυτό το τραγούδι του Δημήτρη Μπασλάμ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Από αυγή σε δύση τρέχω. Υπάρχουν πολλές ιστορίες παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο. Αρκετά από αυτά δεν θέλουν να πάνε. Υπάρχουν παιδιά που έχουν επιθυμίσει τους μαθητές τους και θέλουν πάρα πολύ να τους ξαναδούν. Υπάρχουν παιδιά που έχουν επιθυμίσει την ατμόσφαιρα του σχολείου. Δεν είναι πολλά πια. Και υπάρχουν και παιδιά που θέλουν πάρα πολύ να πάνε στο σχολείο. Οι γονείς θέλουμε πάρα πολύ να πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο, να πω την αλήθεια, να μπουν σε ένα πρόγραμμα, να μπούμε και εμείς σε ένα άλλο πρόγραμμα, να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας, σε πάση περιπτώσει. Αλλά νομίζω μια από τις πιο αστείες αντιδράσεις παιδιών είναι αυτή ενός αγοριού πρώτης δημοτικού. Προηγούμενη χρονιά πρώτη δημοτικού, φέτος Δευτέρα, πήγε την πρώτη μέρα στο σχολείο, γυρνάει το μεσημέρι στο σπίτι, του λέει: «Μα πώς ήταν?» Λέει: «Εντάξει, πήγα μια φορά, δεν χρειάζεται να ξαναπάω. Το έμαθα», λέει, «το είδα, εντάξει».

Χορεύω, τα χρώματα πετάω παντού. Από τον Άγιο Σύλλαγο ήταν ο Αλκινός Ιωαννίδης που χόρευε, τραγουδούσε. Σήμερα έχουμε 11 Σεπτεμβρίου. Αν ήταν 20 Αυγούστου και ήμασταν στο Αμβούργο, θα ξεκινούσαν τα σχολεία. Στο Αμβούργο ξεκινήσαν 20 Αυγούστου τα σχολεία. Θα πάω πιο πίσω. Πόσο πιο πίσω θα πάω? Θα πάω στο 1938, τέτοια μέρα, που ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, 2.000 χρόνια μετά τις πρώτες. Η πρώτη παράσταση είναι η Ηλέκτρα, του Σοφοκλή, από το Εθνικό Θέατρο. Ο Δημήτρης Ροντήρης σκηνοθετεί, Ιωάννης Γρυπάρης μετάφραση, Δημήτρης Μητρόπουλος μουσική, Κατίνα Παξινού πρωταγωνίστρια, η Ηλέκτρα. Ακούμε τώρα ηθοποιούς και ηθοποιούς, έτσι. Στο θίασο ήταν η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος, ο Μάνος Κατράκης. Έρχομαι λίγο πιο μετά. 1961, τέτοια μέρα ιδρύεται WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, η περιβαλλοντική οργάνωση. Τέτοια μέρα το 1973 εκτελώνεται το πραξικόπημα στη Χιλή. Ο Αουγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει τον Σαλβαδόρ Αλιέντε, τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο. Τέτοια μέρα, το είπα και στην αρχή, το 2001, πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίδυμη πύργη, Πετάγωνο, Πίτσμπουργκ. Τέτοια μέρα.

Όταν ακούμε τα τραγούδια που ξέρουμε και από παιδικές φωνές, δεν ξέρω, μοιάζουν λίγο αλλιώς, γίνονται λίγο πιο τρυφερά, γίνονται λίγο πιο λυρικά. Είναι, νομίζω είναι σαν να μεγαλώνει η αγκαλιά τους, γιατί αρκετά τραγούδια μοιάζουν με αγκαλιά. Ένα από αυτά ήταν το «Το δω» που έφυγε. Λοιπόν, βγήκαμε στους δρόμους πιο πολύ σήμερα, προφανώς πηγαίνουμε τα παιδιά στο σχολείο, οπότε η κίνηση στο πρωινό της Παρασκευής είναι πολύ αυξημένη, οπότε έχουμε συμφόρηση σε μείζονες οδικές αρτηρίες. Του Λεκανοπεδίου, από το Κηφισό, η Άνοδος, από το Περιστέρι μέχρι και τους Άγιους Ανάργυρους, σε σημεία στην Αχαρνών, η Λεωφόρος Ποσειδώνος, η Καλή Ρόη, η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Κατεχάκη, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας, ακόμη και η Αττική Οδός καταγράφει πολλά προβλήματα. Βγήκαμε στους δρόμους, μπαίνουμε σε mode φθινοπόρου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάσοντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάσοντ. Ελλάσοντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσοντ.gr.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώσportfilmfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εκεί, κυρίως εκεί που λέει «Ντε και Νεδούπολη», αυτό είναι που με τρελαίνει εμένα στην παράσταση με τα κείμενα της Ευγενίας Φακίνου, στις μουσικές του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ήταν μαζί και η Ρένα Καζάκου και ο Σωτήρης Χατζάκης και η παιδική χοροδία της σχολής Τυχοπούλου. Και εμείς όλοι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, από τη δεκαετία του 70 μέχρι τώρα που μιλάμε, που είναι 2026, ντε και νεδού, ντε και νεδού, ντε ναι και δού. Δεύτερη ώρα παλιμπαιδισμού, δεύτερη ώρα τύπου καλή σχολική χρονιά σε όλους μας. Με έναν τρόπο υπάρχει κόσμος και ντουνιάς, και εγώ μέσα σε αυτόν τον κόσμο, που νιώθουμε ότι το Σεπτέμβριο είναι σαν να ξεκινάει η χρονιά. Δεν είναι σαν πρωτοχρονιά, προφανώς, αλλά είναι σαν να ξαναξεκινάνε όλα από την αρχή. Ένας τρόπος να γίνουμε λίγο πιο παιδιά είναι τα τραγούδια. Μπαίνουμε στον κόσμο τους, έχουμε μπει ήδη από τις 8, βολτάρουμε στον κόσμο τους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι το ρολόι να δείξει 10 ακριβώς, με τραγούδια για μικρά παιδιά, με τραγούδια για μεγάλα παιδιά. Έχουμε συντονιστεί, αυτό είναι σίγουρο. Είναι Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο και εσείς στο χαίρετε και στο καλημέρα και στο καλή σχολική χρονιά. Από την Κόρινθο και το Καμάρι μέχρι το Άργο, στην Άμφισσα, Θεσσαλονίκη, τα Τικήθυρα, χαίρετε στη Σεβίλη, την Επανομή και τη Ρόδο, τη Χαλκιδική και τη Φώκια, τα Γιάννενα, τον Παύλο της Βιωτίας, τη Δράμα, την Κεφαλονιά, το Βόλο, τη Σαντορίνη, την Ορεστιάδα, την Πάρο, την Αμάρινθο και τη Λαμία, το Γαλαξίδι, το Αμίντεο, την Καβάλα, το Ηράκλειο, τους Γαργαλιάνους, τον Αστακό, χαίρετε στο βιβλιοπωλείο εκεί, Δηδημότυχο, Σύρος, Αμβούργο, Αγιάσος, Καρπενήσι, Καταβόθρα, Τίνος, Καλαμάτα, Πάτρα, Χανιά, Παλιόχωρα, Λευκοχώρη, Κοποτάνδες, Φθιώτιδα, Ζώνη Αρκαδία, Σίκινος, Κυπαρίσι, Αντίπαρος, Σάμος, Αθήνα, γειτονιές πολλές, Πετράλωνα, Παλιό Φάλιρο, Εγάλεο, Μαρούσι, Παλιό. Να το ξαναλέω το Φάλιρο. Βούλα, Άγια Νάργυρη. Σε εσάς που έρχεστε από το Μαραθώνα, καλημέρα στον Άλυμο, στο Παγκράτη, στην Κεσαριανή, εδώ μέχρι τις 10.

δίσκος είχε τίτλο «Χωρίς ταυτότητα», Μιχάλης Μπουρπούλης και Γιώργος Χατζινάσιος και Τάνια Τσανακλίδου και παιδιά που ζωγραφίζουν και ζωγραφίζουν και ζωγραφίζουν και μιλάνε και μιλάνε και μιλάνε και φτιάχνουν κόσμους και φτιάχνουν κόσμους και φτιάχνουν κόσμους.

0: Άμα είναι ευρηματικός ο άνθρωπος, Ευγένιος Τρεβιζάς, μίλα μου για μίλα. Και ρημάρει τα μήλα με τα φύλλα, με την πιπίλα, με τη μαυρίλα, με την καμίλα, με τον ατίλα. Φανταστικό. Φανταστικό. Και τώρα θα παίξει αυτό το τραγούδι που είχα προγραμματίσει για δεύτερο μέσα στην εκπομπή και το έβαλε για τελευταίο ο Δημήτρης Μεϊδάνης στη δική του και να ποντιγυρίσανε τα πράγματα, αλλά έτσι πρέπει να έχουμε στη ζωή, ευελιξία. Του το αφιερώνω του Δημήτρη.
1: Δευτέρα ξημερώνει στον πάγο και στο χιόνι.

ένα μυστήριο. Την Πέμπτη φροντιστήριο, γυμναστική μα και ζωγραφική. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δε μας κάνει το χατήρι.

είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι ντριν και τυναζόμαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε. Γλυκιά παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα, μα ήρθε επιτέλους η στιγμή. Σαββάτο Κυριακάδα με ωραία πιτσικολά.

Αυτό είναι ο Διονύσης Τσακνής. Αυτό ήταν ένα παραμύθι φτιαγμένο από παιδική καρδιά. Από παιδική καρδιά, παραμύθι, είπα. Λοιπόν, παραμύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι. Τι είναι το παραμύθι? Τι είναι το παραμύθι? Είναι η λαϊκή αφήγηση. Είναι το ηθικό δίδαγμα. Είναι η ιστορία που στο τέλος έχει κάτι να πει, έχει κάτι να αφήσει. Είναι ό,τι συγγενεύει με ένα μύθο. Είναι κάτι που επινοούμε, κάτι που ζούμε, κάτι που θέλουμε να θυμόμαστε. Είναι μυθοπλασία, είναι φαντασία. Απ' όλα είναι. Και ταξίδι είναι.

Αυτός ο Λουκιανός, ο τρυφερός, αυτός που κοιτούσε προς τα πίσω, αυτός που έκανε δίσκο τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσε, είπα τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσε. Είναι πολλά αυτά, παιδιά. Είναι πολλά.

Από τα ψηλά βουνά του Ζαχαρία Παπαντονίου, το τσιριτήρι τσιριτρό. Από την παιδική χωρία της Σαχαράβης, εκεί στην Κέρκυρα. Από το ενόργανο σύνολο εγχώρδων Φιώρο του Λεβάντε, με τον Μανώλη Ανδρολιδάκη να διευθύνει. Τσιριτήρι τσιριτρό. Ωραία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Να ανταποδώσω τις καλημέρες στα Χανιά, εκεί στο Κεφαμαία που μας ακούνε στα παιδιά και στους δασκάλους. Πολλοί δάσκαλοι σήμερα, πολλοί καθηγητές σήμερα και πολλοί γονείς και παππούδες και γιαγιάδες. Φλόρινα, Λέρος, Ρόδος, Βόλος, Αστιπάλε, Άγιοι Θεόδωροι, Σάμος, καλημέρα στις Μανολάτες. Πτολεμαΐδα, Σπάρτη, Άγιος Μάμας, Χαλκιδική, Άστρος Κινουρίας, Αράχοβα, Κεφαλονιά. Παραλία Βλίδας, έξω από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στην Εύβοια, στη Λίμνη και στα Γλυκά Νερά. Στη Θεσσαλονίκη, σε εσάς που φεύγετε από εκεί να φτάσετε στην Κομωτινή. Στα Θήκια, στην Κορινθία. Στο Σάρχο, εκεί στο Μαλεβίζιο. Καλαμπάκι. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της. Είναι πολλά τα μηνύματα. Και χαίρομαι να πω τη μαύρη μου την αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ.

Η παράσταση ηχογραφήθηκε στο Μέγαρο. Ο τίτλος της ήταν «Ό,τι και αν πω δεν σε ξεχνώ». Ήταν το 2001 η ηχογράφηση, πάνω από 25 χρόνια πίσω, έτσι. Και με μουσικούς, μουσικούς. Όταν λέμε μουσικούς, ο Μανώλης Καραντίνης, ο Μανώλης Πάπος, ο Γιώργος Κοντογιάννης, ο Γιώργος Ρόκας, ο Αθανάσης ο Βασιλάς, ο Άρης ο Κούκος, πολλά μπουζούκια, πολλής τσιτσάνης. Εδώ από την παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου. Βάρκα γυαλό, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σύνδεση Merit News Radio 105,8. Επιστρέφουμε στη Βόλτα, επιστρέφουμε στο δεύτερο για την τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύνδεση με το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσίων. Ακούμε τον Πρωθυπουργό που παραβρίσκεται στον αγιασμό.
2: Δεν θα το κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε εμείς αυτά που θέλουμε εδώ με την μουσική μας, γιατί είμαστε ακόμη στη χώρα των παιδιών. Και στη χώρα των παιδιών γίνονται πολλά. Αχ, θα μου βάλεις διαφημίσεις τώρα. Πρέπει να μου βάλεις διαφημίσεις τώρα. Άντε, βάλε μου.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Αγωνίστηκε για την ελευθερία και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
6: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
5: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Δώσε τώρα,

0: μάλιστα.
1: Πάντως όπως και να έχει το πράγμα, αυτός ο Μορμόλης είναι θάβης.
2: Όχι, είναι πολύ λογικός.
0: Ενδιαφέρον, πολύ θα ήθελα να τον γνωρίσω. Πού είναι?
2: Δεν ξέρω, μπορεί να πήγε περίπατο.
0: Ή μπορεί να φύγει ταξίδι.
3: Ο θείος και η θεία μπήκαν σε μεγάλη περιέργεια. Τι να ήταν τάχα αυτός ο Μορμόλης?

Ο Μορμόλης, ο Μορμόλης είναι το στοιχείο της πόλης. Είναι 1973-74, θεατρική σεζόν. Είναι ο θείος της Ξένιας Καλογεροπούλου και Γιάννη Φέρτη. Και 10 μέρες μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου γίνεται η πρεμιέρα αυτού του φανταστικού, του ξύλινου φίλου των παιδιών, που λέει ελεύθερα όσα δεν τολμούν να πούν οι μικροί στους μεγάλους. Έχει ταξιδέψει μέσα στα χρόνια και μέσα στις δεκαετίες. Έχει ανέβει και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στο Σύγχρονο Θέατρο. Έχει ηχογραφηθεί, έχει ξαναηχογραφηθεί και τρέχει μέσα στα χρόνια και δεν τερματίζει ποτέ. Και τρέχει και τρέχει και τρέχει και τρέχει. Είναι από αυτά τα παιδικά τραγούδια. Ο Μορμόλης, η Μορμόλη και εμείς είμαστε εμείς.

Η ηχογράφηση αυτή έγινε το 1990 από την περίκη χοροδία του Δημήτρη Τυπάνδου. Ήταν τα λόγια της Μέλπο Ζαρόκαστα. Ένας παλιάτσος είμαι εγώ. Καλή σας μέρα. Ο Αποστόλης Ψυχράμης ήταν η πρώτη φωνή που έχει εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικό ηθοποιό, έναν εξαιρετικό καθηγητή φωνητικής. Είπα παιδική χοροδία Δημήτρη Τυπάλδου. Τα παιδιά, μια φορά και έναν καιρό, της χοροδίας Τυπάλδου, τραγούδησαν κι αυτό.

ο Νίκος και ο Υπουργός έγραψε η Σαβίνα Γιάννα το τραγούδι σε αυτό το Χρυσάλι Φούρφουρο που το ζητήσατε και με χαρά το μεταδίδουμε. Από τις 8 το πρωί αυτό κάνουμε, γινόμαστε λίγο περισσότερο παιδιά με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Έστειλε ο Δοξάκης ένα ωραίο μήνυμα. Λέει, λέω στη σύζυγό μου, η Μαργαρίτα είχε αφιέρωμα στα παιδιά. Και μου απαντάει η σύζυγός μου, όχι, έχει αφιέρωμα σε κάποιους που ήταν κάποτε παιδιά. Και τα δύο μέσα είναι. Και τα δύο σωστά είναι, για να συνεννοούμαστε.

Από το sweet movie του Ντούσαν Μακαβέγεφ, ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει τα παιδιά κάτω στον κάμπο και αυτή η παιδική χοροδία είναι σαν να μου σκίσει την καρδιά, μου σκίσει την ψυχή και ταυτόχρονα μου αγκαλιάζει την καρδιά και μου αγκαλιάζει την ψυχή. Ήμασταν σε ένα κάμπο, πάμε σε μια λίμνη.

Νομίζω ότι με όποιο τρόπο και αν έχουμε παιδιά στη ζωή μας, αποκλείεται να μας τρώει το μαράζι. Και αν μας τρώει, μας τρώει λίγο. Και μετά κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε κάπου αλλού. Γινόμαστε κάπως αλλιώς. Το ακροατήριο σήμερα, θέλω να πω, ότι οι ηλικίες του εκτείνονται από τη Σοφία που είναι 10 μηνών εκεί στον ταξιάρχη στη Χαλκιδική, μέχρι ανθρώπους που τους στείλατε μηνύματα και τηλεφωνήσατε 85 χρονών. Υπάρχει μια τεράστια, μια ευρεία γκάμα που τα παιδικά τραγούδια, τα τραγούδια που γράφτηκαν για μικρά και για μεγάλα παιδιά, την ενώνουν, τη συνδέουν. Όπως επίσης, επειδή σημαίνει αυτό, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς λόγους να συνδεόμαστε και όχι να τσακωνόμαστε, να μοιραζόμαστε, να. Τελευταίες καλημέρες, Ρουμανία, Τούρνου, Λονδίνο, Παρίσι, Σκοπιά, Φλόρινα, Σιτία. Καλημέρες στο Λατζόι, στον Πύργο, Σαλαμίνα, Λέρος, Τριφύλι, Εύρου, Αφέτες, μιλιές δηλαδή κανονικά, Σέρες, Λίμνος, Καλαμάτα, Χανιά και Ηράκλειο, στον ταξιάρχη στη Χαλκιδική να φτάσει καλημέρα. Στη Νέα Ηρακλίτσα της Καβάλας και στην Αθήνα και τις γειτονιές της και μέσα και έξω. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα στα οποία δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Είναι πολλά τα τηλέφωνα τα οποία δεν έχω προλάβει να σηκώσω. Έρχεται η Μικαέλα Θεοφίλου 10 με 12, εδώ στο δεύτερο. Μαρία Παπακυρίτση στα ζογκλερικά και στα της ηχοληψίας. Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο. Τελευταίο τραγούδι με τη φωνή των παιδιών, η σωτηρία της ψυχής. Είναι αλλιώς.

0: είπαμε σήμερα μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Κώστας Μακεδόνας, κουβαλώντας τραγούδια 35 χρόνων, ανεβαίνει στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, νοσταλγία και τραγούδια που αγαπήσαμε. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη απόψε στο Δεάκιο Θέατρο σε μουσική Γιώργου Ανδρέου. Στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Ίον του Ευρυπίδη από το Διπεθέ Ρούμελης στο Ανοιχτό Θέατρο Κολονού, όπως το ξαναέγραψε ο συγγραφέας Μινάς Βεντιάδης σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη. Το Πειραιώς Sport Film Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μετατρέποντάς τον σε σημείο συνάντησης σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου, εικαστικής έκφρασης και πολιτισμικού διαλόγου. Η Ελένη Αράποβλου ανεβαίνει στη σκηνή της στο As Culture με ένα ακουστικό κουαρτέτο, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ταξίδι ανάμεσα σε jazz ήχους της Λατινικής Αμερικής και αγαπημένα ελληνικά παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Lunatics The Greek Pink Floyd Tribute Band στο Κατράκιο Θέατρο μεταφέρουν το show των Pink Floyd όσο πιο πιστά γίνεται, σε ερμηνεία και συνέστημα, σε μια μυσταγωγική συναυλία με ειδικά οπτικά εφέ και πυροτεχνήματα τελευταίας τεχνολογίας. Αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν απόψε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τραγούδια που ξεπέρασαν το χρόνο και έγιναν μέρος της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας. Συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Βήτα, Βασιλικός, Πάνος Μουζουράκης, Έλλη Πασπαλά, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μανώλης Φάμελος, Λίνα Νικολακοπούλου, Δανάη Παναγιωτοπούλου, Κάσιους Κοέν και άλλοι ταλαντούχοι ερμηνευτές. Η Μαρίνα Σπανού στο Θέατρο Βράχων Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου φέρνει στις αποσκευές της τη δροσιά, τις ιστορίες και την νοσταλγία που μετατρέπονται σε μουσικές. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της, της DBC, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου στο Θέατρο Βράχων. Μια μαύρη κωμωδία για τον έρωτα, την προδοσία και την κουζίνα, με τους Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτη Μπαλκότσι και Έλενα Χαραλαμπούδη. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές.
1: Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μίλτο! Μίλτο! Μήπως είδατε το Μίλτο μου?
3: Ο Μίλτος της Ξένιας Καλογεροπούλου από το Κουκλοθέατρο Αλεξίας Αλεξίου. Ο Μίλτος. Μια τρυφερή και χιουμοριστική ιστορία για τη φιλία, την αποδοχή, τη συνύπαρξη ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και έναν αδέσποτο σκύλο. Κάθε Σάββατο ή Κυριακή στο Θέατρο Παράγκα. Καλλιρόης 89, Νέος Κόσμος. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασχετικός.

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Και ίσως γι' αυτό το λόγο, επειδή τα ξέρουν όλα, πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο να τους κρατάει το ενδιαφέρον. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι, ένα πασίγνωστο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου από το δίσκο Ρεζέρβα του 1979. Διδάσκεται αυτό το βιβλίο, το τραγούδι, στο σχολικό βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Δευτέρας Γυμνασίου, θέλω να σας πω, βεβαίως. Εξετάζεται ως λογοτεχνικό κείμενο και κάθε φορά έτσι συζητάνε το πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, γιατί έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα, εκφράζοντας την αμηχανία και τον προβληματισμό του καλλιτέχνη όταν καλείται να τραγουδήσει και να μιλήσει στα παιδιά, ειδικά μιας υποβαθμισμένης εργατικής περιοχής που ήταν τότε το Λαύριο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή σχολική χρονιά και κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, έτσι δεν λένε, έτσι λένε. Έτσι είμαστε και εμείς εδώ, όχι ακόμα ως κατεργάριδες στον πάγκο μας. Ο πάγκος μας είναι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 6 με 8 το πρωί, μαζί με τον Δημήτρη Μαϊδάνη, αυτός είναι ο πάγκος μας. Αλλά τώρα προς το παρόν παραμένουμε μόνο λίγο κατεργάριδες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου. Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, αυτό το έκτακτο πρωινό ραντεβού. Και κάπως έτσι θα είμαστε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα.

Πέρασε και πέρασε και πέρασε ο καιρός. Αυτά είναι τα παιδικά παιχνίδια. Αλίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης και φυσικά Γιώργος Μαρίνος. Πέρασε ο καιρός και να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Φέτος η οικογένεια η δική μου είναι η πρώτη φορά που δεν πηγαίνει κανένα σχολείο. Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Σήμερα ανοίγουν τα σχολεία και βεβαίως έτσι σήμερα δεν έχουμε παιδί στο σχολείο, τουλάχιστον της δευτεροβάθμιας. Έχουμε πια για πανεπιστήμιο, αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, αυτό μου λείψε λίγο, το έλα ξύπνα, θα πάω σχολείο, τι θα γίνει, θα ξυπνήσεις, έχεις αγιασμό σήμερα. Αυτά μου λείψαν πάρα πολύ σήμερα, πρέπει να σας πω, και επειδή όλοι έχουμε και ένα παιδί μέσα μας που κάπου έχει μείνει σε ένα θρανείο, και εγώ μαζί και εσείς νομίζω, σήμερα δεν θέλω να μου πείτε τι θυμάστε από το σχολείο, θέλω κάτι πιο δύσκολο, θέλω να μου πείτε ποια μία σχολική στιγμή θα θέλατε να ξαναζήσετε έστω και για 5 λεπτά. Μπορεί να είναι το πρώτο κουδούνι, μπορεί να είναι ένα διάλειμμα, μια εκδρομή, μια σχολική γιορτή, μια αθώα κοπάνα, μια παρέα που χάθηκε, έναν καθηγητή, έναν έρωτα, την τελευταία μέρα του σχολείου. Όλα μπορεί να είναι και τίποτα από αυτά, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εσείς θα μας πείτε και έτσι μπορούμε να κάνουμε, να γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο σήμερα στα σχολικά τα χρόνια. Εδώ είμαστε, 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα μας, να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά και για αυτό που είπαμε μόλις τώρα, αλλά και για ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Και φυσικά με το Viber μας στέλνετε τα μηνύματα σας γραπτά, μας στέλνετε τα... την απάντηση σε αυτό που, την ανάμνησή σας, αλλά όχι μόνον σε αυτή την σχολική στιγμή που θα θέλατε να ξαναζήσετε για 5 λεπτά, μπορεί να είναι και οτιδήποτε άλλο εσείς θέλετε να μας πείτε. Απαντάμε πάντα σε πρώτο χρόνο, μας βρίσκετε στην μπάρα αναζήτησης δεύτερο πρόγραμμα, γράφετε 2 λέξεις 2M λατινικοί χαρακτήρες και εμείς σας απαντάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Μανώλης Φάμελος, Νατάσα Μποφίλιο, όλα είναι μπροστά, ζωντανή σαν από θαύμα. Ας τον κρατήσουμε αυτό το στίχο, γιατί τέτοια ώρα ακόμη, πριν 25 χρόνια, ο κόσμος ήταν άλλος, αν θυμάστε καλά. 11 Σεπτεμβρίου 2001, 19 τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα κατέλαβαν 4 επιβατικά αεροσκάφη στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2 από αυτά έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας την κατάρρευσή τους. Ένα τρίτο αεροσκάφος έπληξε το Πεντάγωνο. Ένα τέταρτο, η πτήση 93 της United Airlines, συνετρίβη σε αγροτική περιοχή της Πενσιλβάνια, όταν οι επιβάτες αντιστάθηκαν στους αεροπειρατές. Οι επιθέσεις άλλαξαν ριζικά όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τη διεθνή πολιτική ασφάλεια. Οδήγησε σε πολέμους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και εγκαινίασε μια νέα εποχή στην παγκόσμια αντιμετώπιση της τρομοκρατίας πια. Οι δίδυμοι πύργοι ζωντάνεψαν ωστόσο ξανά στον ουρανό της Νέας Υόρκης. Ήταν 2.977 μικρές κουκίδες φωτός, όσες και οι ζωές που χάθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 πάνω από τα νερά της Νέας Υόρκης, ενώθηκαν για να σχηματίσουν ξανά τους δίδυμους πύργους σε μια συμβολική τελετή για τα 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε την Αμερική και τον κόσμο. Για λίγα λεπτά επέστρεψαν οι δίδυμοι πύργοι λοιπόν στον ορίζοντα της Νέας Υόρκης, όχι από ατσάλι και γυαλί, αλλά από χιλιάδες μικρές κουκίδες φωτός. Η Νέα Υόρκη τίμησε τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου με αυτό το εντυπωσιακό θέαμα πάνω από το λιμάνι της πόλης. Φωτεινά drones 2.977, το επαναλαμβάνουμε, ένα για κάθε άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στις επιθέσεις, σχηματίζοντας στον ουρανό το περίγραμμα των δίδυμων πύργων.

Empire State of Mind, λοιπόν, Alicia Keys. Κάπως έτσι κάναμε μια ξενάγηση στη Νέα Υόρκη. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα όμως της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκινάω με αναμνήσεις. Αναμνήσεις έτσι όπως τις συζητήσαμε ότι θα τις πούμε στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής, αναμνήσεις σχολικές. Καταρχάς, τώρα μόλις έκλεισα το τηλέφωνο από μια φίλη ακροάτρια, η οποία ήταν δασκάλα εν αποστρατεία, όπως λέει. Η οποία μου λέει, όταν ήμουνα παιδί και όταν ήμουνα μαθήτρια, δεν ήθελα να αλλάξω τίποτα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τίποτα από αυτά που έζησα, και η αλήθεια είναι, λέει, ότι μπορεί να είχαμε τη φτώχεια μας, να είχαμε, λέει, τα δύσκολα μας χρόνια, αλλά τίποτα δεν αλλάζω. Σήμερα τι κάνουμε? Η φίλη μου, η αγαπημένη και ακροάτρια Ελένη, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της και χρόνια της πολλά, αυτό που εγώ, λέει, θυμάμαι ότι κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο αναγκαστικά, η ομορφότερη ημέρα του κάθε έτους, δηλαδή τα γενέθλιά μου, έπεφταν στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Γεγονός που όταν ήμουν μαθήτρια δεν ήταν ό,τι πιο ευχάριστο υπήρχε. Μια άλλη φίλη ακροάτρια λέει, θέλω να ξαναζήσω αυτή την ανυπομονησία και τη χαρά της πρώτης μέρας, να μυρίσω τα καινούργια βιβλία και να διαλέξω τα σχολικά μου. Τι ωραία, το έκανα και εγώ αυτό, να μυρίζω τα βιβλία τα καινούργια. Αυτό που μου έχει μείνει από την πρώτη μέρα στο σχολείο είναι η μυρωδιά των φρέσκων βιβλίων, λέει επίσης ένας άλλος ακροατής. Από την τελευταία ημέρα του Ιούνιου πια το μπουγέλο με τις πλαστικές σακούλες που γεμίζαμε το πάρκο, πόσο όμορφα χρόνια, τώρα πια δεν ξέρω. Αυτό που θα ήθελα εγώ να ξαναζήσω είναι το απόγευμα που επιβιβαστήκαμε στο καράβι με προορισμό Πειραιά και μετά Θεσσαλονίκη, πολυήμερη 1994. Προσωπικά, λέει, θυμάμαι ως μια όμορφη ανάμνηση, κάποιος άλλος, από το σχολείο το κουδούνι της προσευχής. Και άλλα θέλω, και άλλα μηνύματα θα τα συζητήσουμε εδώ, θα τα μεταφέρουμε στον αέρα, και άλλα μηνύματα αν θέλατε να ξαναζήσετε για 5 λεπτά μία στιγμή από τη σχολική σας έτσι περίοδο και τη σχολική σας εποχή, ποια θα ήταν αυτή? Κάπως έτσι θα πάμε για τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στον αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εντός της ημέρας η νεκροψία νεκροτομή. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες. Απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει τα προβλήματα που υπάρχουν, είπε στο RTNews Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πως το λες έτσι και αρχές του φθινοπόρου τώρα, ε. Σιγά σιγά εδώ είμαστε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Λάκη Λαζόπουλου. Δεύτερο ημίωρο, πρώτη ώρα, έκτακτο πρωινό ραντεβού, τελευταία ημέρα σήμερα. Από Δευτέρα κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο. Η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 μαζί. Λοιπόν, έχουν έρθει πολύ όμορφα μηνύματα, πάρα πολύ όμορφα. Κάποια μου λέτε, κάποιοι μου λέτε αυτά που θα θέλετε να ξαναζήσετε έστω και για 5 λεπτά από τη σχολική σας χρονιά. Αυτό που είναι δηλαδή το ερώτημα. Κάποιοι άλλοι μου λέτε τι σας λείπει και κάποιοι άλλοι μου λέτε θυμάστε αυτό το οποίο έτσι έχετε πιο έντονα στη μνήμη σας. Το μόνο λέει που θυμάμαι από το δημοτικό τη δεκαετία του 1960 μου λέει με ένας ακροατής, μια ακροάτρια, μετά τον αγιασμό μας πρόσφεραν ένα λουκούμι που μας άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσουν τα λουκούμια τώρα πλάκα-πλάκα. Πάρα πολύ. Παναγιώτα. Είμαι καθηγήτρια σε σύνταξη, μου λέει κάποια άλλη ακροάτρια. Σήμερα νιώθω σαν να μην με παίζουν. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λέτε. Η καλύτερη στιγμή για το σχολείο ήταν τα καινούργια παπούτσια. Βέβαια έπρεπε να τα προσέχω, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα για δεύτερη αγορά. Τη σχολική ποδιά και τη μυρωδιά του μπλε χαρτιού που ντύναμε τα βιβλία. Για καδάκι αποχειροποίητη τη δαντέλα. Θα ήθελα να ξαναζήσω, μου λέει μια ακροάτρια, τις κοπάνες που έκανα μετά το σχολείο. Ποτέ οι βόλτες που έκανα δεν είχαν τόση σημασία. Και μια ακόμα ακροάτρια μου λέει, θα ήθελα να ξαναζούσα τα ραντεβού με τις φιλεναδίτσες μου στην παρακείμενη πλατεία από το πρώτο λύκειο πυροσβεστίου στην Πάτρα. Κοπάνα πρώτη ώρα, καφεδάκι, τσιγάρο στη ζούλα σου. Και αν έβγαιναν τα λεφτά και ένα γλυκάκι. Ήμουν πάντα, λέει, πολύ τυχερή, γιατί στο σχολικό περιβάλλον των καιρών μου γνώρισα την από τότε παντοτινή κολλητή μου φίλη και είμαστε ακόμα έτσι 56 χρόνια μετά, η μία δίπλα στην άλλη. Οικονομικό γυμνάσιο Κέρκυρας φυσικά δεν υπάρχει πια.

Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Γιάννης Λογοθέτης, Δήμος Μούτσης, Βίκη Μοσχολιού, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Βέβαια, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε για το σουρεαλιστικό, πραγματικά και πραγματικό και εξαιρετικά ανησυχητικό γεγονός και περιστατικό και σοβαρό περιστατικό που συνέβη σε βρεφονηπιακό σταθμό, που τα ακούσατε μάλλον και από τους τίτλους ειδήσεων. Ένα λοιπόν σοβαρό περιστατικό για όλους όσοι δεν τα ακούσατε ήταν ότι χρησιμοποίησαν απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι. Πριν ξεκινήσω να σας πω τα στοιχεία, αναρωτιέμαι πραγματικά πώς μπορεί κάποιος να μπερδέψει το ξύδι με το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων δεν είναι σε σκόνη, αλλά ακόμα και σε υγρό να είναι, πώς μπορεί να μοιάζει με ξύδι. Θέλω να πω τώρα, είναι μέσα στο σουρεαλισμό όλο αυτό που συμβαίνει. Πάντως ήταν κατά την Παρασκευή του μεσημεριανού γεύματος των παιδιών, χρησιμοποιήθηκε κατά λάθος μικρή ποσότητα υγρού απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Αρκετά παιδιά και μέλη του προσωπικού εμφάνισαν συμπτώματα αδιαθεσίας, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους, δόξα τω Θεώ, και δεν διατρέχουν κίνδυνο. Φυσικά εννοείται ότι υπήρχαν κυρώσεις, ο Δήμος αντέδρασε, ο Δήμος Δάφνης Ημιτού, άμεσα μάλιστα λέει, θέτοντας τον υπεύθυνο υπάλληλο της κουζίνας σε διαθεσιμότητα. Παράλληλα διατάχθηκε κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση. Η κουζίνα του σταθμού σφραγίστηκε προσωρινά για να γίνει πλήρης απολύμανση. Η σύντηση των παιδιών θα γίνεται μέσω catering, αλλά παραμένει το σουρεαλιστικό και πραγματικό ερώτημα. Πώς μπερδεύεις το υγρό απορρυπαντικό με ξύδι? Ακόμα και αν είναι το ίδιο χρώμα, δεν είναι η ίδια υφή. Το αντιλαμβανόμαστε, φαντάζομαι, αυτό, ή εξαρτάται?

Χάρης Ελεξίου, Μάριος Τόκας και βεβαίως και ο Ανδρέας Νεοφυτίδης εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μου στέλνει μήνυμα μία ακροάτρια. Από την ώρα της Μαργαρίτας έχω κατασυγκινηθεί. Τα αγόρια μου είναι 28 και 25 και με γυρίσατε στα παλιά. Και τι δεν θα έδινα να ζούσα μια στιγμούλα τόση δα από τότε που τα παιδιά μου ήταν στο σχολείο. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την όμορφη εξομολόγηση. Μας στέλνετε διάφορα μηνύματα. Μου στέλνει η Διονυσία το καρδιοχτύπη πριν την εξέταση στο βάθρο από το φυσικό μου στον κύριο Παπάζουγλου στο γυμνάσιο. Λέει, θα ήθελα να ξαναζήσω. Μπράβο, παιδί μου. Άκου τώρα κι εσύ. Μου στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα, που στέλνετε πολύ ωραίες γλυκές αναμνήσεις. Θέλουμε κι άλλες από αυτές. Βεβαίως, μου στέλνετε και μηνύματα για το περιστατικό στο βρεφονηπιακό. Μου γράφει ο Άγγελος ότι το εκθαμβωτικό πιάτων, αυτό που λαμπυρίζει, που κάνει τα πιάτα να λάμπουν από καθαριότητα, είναι διάφανο, λέει, και λεπτόρευστο, όπως το λευκό ξύδι. Μάλιστα. Άρα να το μυρίσουμε, όχι, δεν παίζει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εδώ είμαστε στην παρέα σας, είμαστε με τραγούδια, είμαστε με σχόλια, είμαστε με αναμνήσεις, είναι και Παρασκευή και με πνίγει τούτη σιωπή.

Με πνίγει τούτη η σιωπή και θα σας πω, επειδή με πνίγει τούτη η σιωπή, ότι θα έχουμε καλό καιρό σήμερα. Γενικά καλοκαιρινός λέει θα είναι ο καιρός, αλλά από το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει σιγά σιγά να μυρίζει φθινόπωρο. Το Σάββατο θα αρχίσει να πλησιάζει από τα βορειοδυτικά ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο θα φέρει πιο δροσερές αερίες μάζες, βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Η υπόλοιπη χώρα το Σάββατο δεν θα επηρεαστεί από το σύστημα αυτό και μάλιστα θα έχουμε και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά. Την Κυριακή αυτό το ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί ανατολικά-νοτιοανατολικά, θα επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας. Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο, σε όλα τα ηπειρωτικά, στο Βόρειο Αιγαίο αλλά και στην Αττική. Από τη Δευτέρα αυτό το μέτωπο θα επηρεάσει και το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και πλέον ο καιρός θα είναι γενικά άστατος παντού, με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Παιδιά, σιγά-σιγά, φθινοποράκι, χωρίς εξαιρέσεις.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κύριε Ζαμπέτα!
8: Παλέγε!
7: Θα μπορούσατε να μας φτιάξετε κάτι έτσι λίγο κεφλίδικο να ευθυμίσουμε?
8: Εντάξει, έγινε.

Χαραλάμπος Βασιλιάδης και Γιώργος Ζαμπέτας φυσικά σε αυτό τον μαθητή, αλλά το έφεραν στο σήμερα οι άσοι του Σαλβαδόρ, έτσι λέγονται. Έτσι να ευθυμίσουμε, βρε παιδί μου, λίγο. Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σχολική χρονιά και στα πρωτάκια και σε όλα τα παιδάκια και σε όλα τα παιδιά όλων των βαθμίδων. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου που δεν πάει σχολείο είναι στη φροντίδα του ήχου. Η Μικάλα Θεοφίλου που επίσης δεν πάει σχολείο είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εκτάκτος τελευταία μέρα σήμερα αυτές τις ώρες, σε αυτό το έκτακτο πρωινό ραντεβού. Και να σας πω κάτι, έχω μαζέψει λίγο την πρώτη μέρα του σχολείου σε αριθμούς. Ναι, έχουμε 1.270.331 μαθητές. Αυτός είναι ο πιο πρόσφατος διαθέσιμος καταγεγραμμένος αριθμός, με την επισήμανση ότι οι έγγραφες συνεχίζονται με έναν τρόπο. Έχουμε 13.842 ενεργές σχολικές μονάδες. Έχουμε, τι γίνεται τώρα με τα σχολεία, έχουμε να ιδρύονται μόλις ένα νέο δημοτικό στην πρωτοβάθμια, 10 νέες σχολικές μονάδες στη δευτεροβάθμια, 5 νέες μονάδες ειδικής αγωγής. Συγχωνεύονται ωστόσο 70 νηπιαγωγεία, 33 σχολικές μονάδες, 12 δημοτικά, 6 σχολικές μονάδες δηλαδή. Καταργούνται 43 νηπιαγωγεία, 32 δημοτικά, δηλαδή 75 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία ήταν ήδη σε αναστολή λειτουργίας λόγω πολύ χαμηλού ή μηδενικού μαθητικού δυναμικού. Αυτό είναι από μόνο του βέβαια ένα θέμα. Υπάρχει ένας ακόμα αριθμός που λέει πολλά για το δημογραφικό. 106 δημοτικά και 40 νηπιαγωγεία υποβιβάζονται επειδή μειώθηκε ο ρυθμός των μαθητών. Σε ό,τι αφορά τα σχολικά κτίρια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. 61% των σχολικών κτιρίων είναι άνω των 40 ετών και έχουν ολοκληρωθεί 12.900 πρωτοβάθμιοι έλεγχοι σε κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και το χαρούμενο νέο τώρα σε όλο αυτό είναι ότι στο 92,92% δεν εντοπίστηκαν βλάβες στα φέροντα δομικά στοιχεία. Ωστόσο, θα υπάρξει και ένα lifting στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. 430 σχολεία είχαν ενταχθεί στην πρώτη φάση, έγιναν παρεμβάσεις το 2025, προγραμματίστηκαν ακόμα 250 σχολεία σε 132 δήμους για εργασίες και βεβαίως μιλάμε για ένα στόχο 2.500 ανακαινισμένα σχολεία μέχρι το 2028. Τα πάω όλα, πάμε σχολείο τώρα.

Λοιπόν, ο Αποστόλης μου λέει ότι το κλίμα της εποχής μας ήταν αποφασίζουμε και διατάσσουμε ότι ο μικρός θα πρέπει να πάει σχολείο. Το αντιλαμβάνομαι. Η Γεωργία μου λέει ότι εγώ όταν τελείωνα το λύκειο έκλαιγα. Νομίζω ήξερα πως αυτά τα χρόνια θα φεύγουν ανεπιστρεπτοί και κατά συνέπεια δεν τα ξαναζούμε με τη σχολική ανέμελη μορφή. Επίσης, ο κύριος Χρήστος που είναι 80 ετών, θυμάμαι λέει το πρώτο κουδούνι της τελευταίας τάξης του οκτατάξιου γυμνασίου, αλλά όμως δεν ξεχνώ το κλάμα του γυμνασιάρχη μας όταν μας ανακοίνωσε τη δολοφονία του Κένεντι το Νοέμβριο του 1963. Αυτό δεν το ξεχνάω. Λυπάμαι λέει που το ανέφερα. Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά. Μη λυπάστε, είναι κομμάτι των αναμνήσεων. Τι θα γίνει. Η πολύ αγαπημένη μου φίλη Μάγδα λέει ότι στην Τετάρτη Δημοτικού ήρθε στο σχολείο ένας ξανθός άγγελος. Η καρδιά μου ταρακουνήθηκε. Ο πρώτος έρωτας. Τώρα το αγόρι αυτό είναι καρδιολόγος. Η στιγμή που τον είδα για πρώτη φορά στην τάξη, αξέχαστη.

Σε ποιήση Κατινάς Παϊζή, σε μουσική του Βασιλή Δημητρίου, ο Χριστός Θηβαίος και η αγάπη του από, που ακούσαμε και στο Μεγάλο Θυμό, στην φοβερή και τρομερή αυτή η σειρά του Μέγκα, αν θυμάμαι καλά, του πρώτου Μέγκα, μια σειρά του Κώστα Κουτσομίτη, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε να κοιτάξουμε λίγο ψηλά, γιατί ο διοικητής της NASA, ο Τζάρετ Άιζακμαν, συνεχάρει δημόσια την Ελλάδα για την επικείμενη πρώτη ελληνική αποστολή αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η αποστολή αφορά στον Αδριανό Γολέμη, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει σε μια ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή. Αυτή η δήλωση ωστόσο έχει μεγάλο βάρος, γιατί ο Άιζακμαν μιλά για την Ελλάδα ως χώρα που συμμετέχει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Αυτή την ανάρτηση την αναδημοσίευσε και ο Ελληναμερικανός βουλευτής Μάικ Χαριδόπουλος, ο οποίος ασχολείται με τη διαστημική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί υπάρχει και διαστημική πολιτική, να το πούμε αυτό. Να και μια λοιπόν διαστημική είδηση, μια είδηση που μας κάνει να σηκώνουμε λίγο το κεφάλι ψηλά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να στείλει τον πρώτο της αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και η NASA μας δίνει και τα εύσημα. Εμείς μπορεί να έχουμε μάθει να κοιτάμε τον ουρανό για να δούμε αν θα βρέξει, να δούμε μια παντσέλινο για παράδειγμα επίσης, αλλά κάποια στιγμή θα έχουμε και έναν άνθρωπο εκεί πάνω και μεταξύ μας. Είναι ωραίο να ακούς μπράβο από την NASA για κάτι, και ένα μπράβο γενικά για κάτι που δεν αφορά ούτε στον τουρισμό, ούτε στις ταβέρνες, ούτε στα τσολιαδάκια μας, ούτε σε τίποτα από όλα αυτά. Αφορά σε κάτι πολύ καινούριο, πολύ πρωτοποριακό, διαστημικό, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Αχ, και πόσα γράφει αγάπη ακόμα από μια ζωντανή ηχογράφηση και μια εξαιρετική συνεργασία της Δήμητρας Γαλάνη και της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Το μακρινό 2005, ένα τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου, γιατί πόσα γράφει αγάπη ακόμα, πάρα πολλά. Σκεφτόμουν όσο έπαιζε αυτό το τραγούδι, αλλά και το προηγούμενο του Χρήστου Θηβαίου, πόσα είναι αυτά τα τραγούδια που θα μπορούσαμε να τα ακούμε σε αυτό που ονομάζουν οι Αγγλοσάξονες στο repeat. Δηλαδή να τα ακούμε και να τα ξανακούμε, και ίσως αυτό έχει μια, έτσι, να το συζητήσουμε και με τον Δημήτρη, και μήπως σας βάλουμε σε λίγο σε διαδικασία να σκεφτείτε ποια τραγούδια ακούτε, θέλετε να ακούτε ξανά και ξανά και ξανά. Να το συζητήσουμε, βρε παιδί μου, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ελένη μου στέλνει εδώ ότι, αχ, λέει, αυτό της Μάγδας εμένα μου έλειψε, γιατί λέει, ως αρσακιάδα ψυχικού εκείνων των ετών δεν είχαμε αγόρια, ήμασταν ακόμα θηλαίων. Ευτυχώς πήγαινα στη Γαλλική Ακαδημία και ερωτεύτηκα τον Παναγιώτη. Τα φιλιά μας στον Παναγιώτη, λοιπόν, αν μας ακούει. Το γυμνάσιο της περιοχής μου, μου λέει η Μαρία, είναι άνω των 100 ετών. Ήταν δημοτικό και πήγαινε η μητέρα μου. Αυτό προφανώς μου το λέει με αφορμή και αυτά που είπα πριν για τα σχολικά κτίρια. Ο Απόστολος από την Ικαρία, τι ωραία που είσαστε εκεί. Θυμάμαι την τελευταία μέρα στο Λύκειο, λέει, Μάιος του 2006. Όλα τα αγόρια αντιθήκανε με κοριτσίστικες μπλε ποδιές, λέει. Πάντα όταν το θυμάμαι δακρύζω. Και εμείς τα δακρύζαμε, να σου πω την αλήθεια, ίσως και από τα γέλια. Μπορεί. Δεν το. Τώρα, με πήρε τηλέφωνο και ένας φίλος ακροατής και μου λέει: εγώ ήμουνα στο μουσικό γυμνάσιο Βόλου και αυτό που μου έχει μείνει ήταν όλα, λέει, πάρα πολύ ωραία, ειδικά οι πρόβες που κάναμε. Αλλά το πιο ωραίο πράγμα ήταν οι πρόβες που κάναμε για μια συναυλία, και η ίδια η συναυλία για το Μάνο Χατζηδάκη. Και μάλιστα εκεί ήταν παρούσα να μας βοηθάει και η Νένα Βενετσάνου. Και αυτό, λέει, δεν το ξεχνάω. Τι ωραία, λοιπόν, αυτά τα χρόνια. Πάμε για ένα μάθημα, σολφέζ, αλλά όχι εκείνο που ξέρετε, λίγο πειραγμένο, λίγο αλλιώς, λίγο έτσι να το χαμογελάσουμε λίγο ακόμα περισσότερο, και κάπως έτσι θα πάμε και για τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με τον Γενικό Διευθυντή του ΣΟΥΝΕΣΚΟ, Χαλίντ Ελ Ενάνι, συναντάται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Στον εισαγγελέα σήμερα 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονά και εντός της ημέρας η νεκροψία νεκροτομή. Θα συγκροτήσουμε επιτροπή που θα καθορίζει πώς δουλεύουν κέντρα όπως αυτό που επισκέφθηκε ο Μαζονάκης στον στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες. Απαραίτητη και η συμμετοχή των πολιτών. Καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Απουνάς. Πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει τα προβλήματα που υπάρχουν, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σχέδιο 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στεγαστική κρίση προανήγγειλε ο Υπουργός. Έρχεται ένα τρίτο πρόγραμμα σπίτι μου διευρυμένο για να καλύψει περισσότερους συμπολίτες μας και περισσότερα σπίτια, ανέφερε ο Υπουργός. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενήτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
3: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μίλησε μου λοιπόν Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Δεύτερο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Έκτακτο πρωινό ραντεβού 10 με 12. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Με τα σχολεία σήμερα να κάνουν τον αγιασμό τους. Με τα πρωτάκια να πηγαίνουν για πρώτη μέρα σε ένα σχολείο που η τσάντα τους είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνα. Αυτό μου αρέσει τόσο πολύ και πώς αλλάζει μεγαλώνοντας η σχέση τσάντας παιδιού. Αρχίζει μικραίνει τσάντα, μεγαλώνει το παιδί. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Άλλο ήθελα να πω, αλλά θα το πω αυτό το άλλο. Είχαμε βενγκέρες αυτές τις μέρες. Είχαμε βενγκέρα, ήρθε η Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα και ήρθε και επανέφερε δυνατά το αίτημα για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, λέγοντας μάλιστα ότι ελπίζονταν ξανάρθει στην Ελλάδα να τα δει εδώ. Από την άλλη μεριά, την ίδια στιγμή, το Λονδίνο έκανε ένα βήμα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αλλάξει το νόμο του 1963, τόσο παλιός είναι αυτός ο νόμος, ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα του Βρετανικού Μουσείου να αποδεσμεύσει οριστικά αντικείμενα της συλλογής του. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος ο Μπέρναμ, πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών και μάλιστα χωρίς όρους. Σήμερα, από τη θέση του πρωθυπουργού, παραπέμπει στο Βρετανικό Μουσείο και στην πολιτιστική διπλωματία. Και υπάρχει και ένα ακόμα κρίσιμο σημείο. Η Ελλάδα δεν θέλει τα γλυπτά ως δάνειο, γιατί αυτό θα σήμαινε εμέσως αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου. Η ελληνική θέση είναι σαφής, επανένωση, οριστική και μόνιμη επιστροφή. Για να δούμε λοιπόν, η Αμάλ Κλούνεϊ που λέει ότι ελπίζει όταν ξανάρθει τα γλυπτά να είναι στην Αθήνα, αν θα έρθει σύντομα, αν θα αργήσει να έρθει, γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί και η ευχή της ίσως.

Ο Πάνος Κατσιμίχας πίσω από το τραγούδι, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Πάνος και ο Χάρης Κατσιμίχας στο τραγούδι. Αν υπάρχει λόγος, θα γυρίσω. Δυστυχώς πρέπει να γυρίσουμε όλοι όσοι, ακόμα και αυτοί που έχουν φύγει διακοπές, κάποια στιγμή, μέσα στο Σεπτέμβριο εννοώ, θα πρέπει να γυρίσουν. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να επιστρέψεις στα πατρώα, να επιστρέψεις στον τόπο διαμονής σου. Δυστυχώς οι υποχρεώσεις δεν μας αφήνουν. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μια που λέγαμε πριν για τραγούδια που μπορώ να τα ακούω στο repeat, που λένε και οι Αγγλοσάξονες, επαναλαμβανόμενα δηλαδή, ένα τέτοιο τραγούδι είναι και το επόμενο.

Ο Γιάννης Μιλιώκας με τη Γλυκερία, κάπου θα συναντηθούμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έτσι κι αλλιώς συναντιόμαστε. Μπορούμε να συναντηθούμε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε κάποιες από τις πολύ ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που γίνονται, όπως εδώ στην Αττική δηλαδή. Μουσική βραδιά αφιερωμένη στις μελωδίες του Απόστολου Καλδάρα και του Σταύρου Κουγιουμτζή στο Δημοτικό Θέατρο Σοφία Βέμπο στη Βούλα. Αυτό λοιπόν πρόκειται να γίνει σήμερα στις 9 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Έχουμε φυσικά το Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως, με πάρα πολλές έτσι εκδηλώσεις. Είναι αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη το φετινό φεστιβάλ και αντλεί έμπνευση από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Έχουμε και το Πειραιού Sport Film Festival που πραγματοποιείται τι ωραία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με κεντρική θεματική από τη Βαλτική στη Μεσόγειο. Μεγάλο πρόγραμμα, ψάξτε να το βρείτε. Σας έλεγα χθες για το Σάββατο που θα έχουμε πάλι με ελεύθερη είσοδο μια συναυλία αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν με οικοδεσπότη το γιο του Άνταμ Κοέν και πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες που συμμετέχουν, ανάμεσα στους οποίους και η Δήμητρα Γαλάνη και ο Βασιλικός και ο Κωνσταντίνος Βίτα και η Ναλίσα Γκριν και η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Πάνος Μουζουράκης και ο Νίκος Πορτοκάλουγλου, η Έλλη Πασπαλά, χαμός. Να σας πω επίσης ότι το Σάββατο πάλι στο Δημοτικό Θέατρο Σοφία Βέμπο στη Βούλα η μοναδική και καταξιωμένη ερμηνεύτρια Λόρνα και διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια αλλά και η δεξιοτέχνης του ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο πολύ δυνατές ερμηνείες και αγαπημένες μελωδίες με έντονα συναισθήματα που μας πάνε πού στο Σεπτέμβρη.

Και κάθε Σεπτέμβρη, γενικά εκεί γύρω στις 14 του μηνός, όλοι είμαστε στο πόστο μας. Όλοι είμαστε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, κάθε κατεργάρι στον μπάνκο του. Και έτσι και εμείς, από Δευτέρα κανονικά και με τον νόμο, με τον Δημήτρη Μαϊδάνη, καθημερινά 6 με 8, στο Μη Με Ξυπνάς από τις 6, θα ανοίγουμε μαζί μικρόφωνο, θα ξυπνάμε μαζί, θα τα λέμε μαζί, θα ακούμε μαζί ωραίες μουσικές και κάπως έτσι θα ξεκινάει και η μέρα. Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν στην φροντίδα του ήχου. Μικαέλα Θεοφίλου εκτάκτος, τελευταία μέρα σήμερα 10 με 12 σε ένα έκτακτο πρωινό ραντεβού. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 6.

ελληνικά στο δεύτερο. Ο Νάσος Αρώνης, που μόλις κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο «Στο δάσος». Μέσα εκεί υπάρχει και το τραγούδι που μοιράζεται ερμηνευτικά με την Τζοάννα Ντρίγκο και έχει τον τίτλο «Κι εγώ το ίδιο». Ξεκινάει με την ερώτηση «Τι αγαπάς?». Μεταξύ άλλων, αυτό το πρώτο μακροβούτι στην πιο δική σου παραλία και τα βράδια σταθερινά τα σινεμά και η απάντηση «Θες να είναι?» «Κι εγώ το ίδιο».

0: Κάτι στιγμές που δυναμώνει στο τραγούδι. Ένα τραγούδι που σ' αρέσει.
1: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού, πριν έρθουν πρωτοβρόχια και σύννεφια στο νου.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, ένας μικρός, γλυκός, παλιός Σεπτέμβρης, με όλα αυτά τα επίθετα, ο τίτλος αυτού του τραγουδιού. Νομίζω ότι είναι ιδανικό για αυτή τη μέρα του Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά ξεκινούν τα σχολεία, να ξεκινήσουμε κι εμείς με αυτό το τραγούδι. Άλλωστε, φαντάζομαι ακούσατε εκεί στην έναρξη, ο Ηλίας Κατσούλης περιγράφει πολύ όμορφα τους μικρούς μαθητές που καθόλου δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο, που καθόλου δεν θέλουν να αφήσουν το παιχνίδι και τα καλοκαίρια, αλλά πρέπει. Νομίζω ότι το έχουμε ζήσει και εμείς αυτό, και χωρίς να πηγαίνουμε σχολείο πια. Νομίζω ότι κάπως έτσι νιώθουμε. 7 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Καλή αρχή σε μαθητές, σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς. Καλή μας αρχή γενικά. Και καλημέρα που τη λέμε και δεν θα πέσει κάτω. Και καλό Σαββατοκύριακο να είναι αυτό που θα έρθει. Για πάμε σε στάση σε λίγο.
1: Το νιώθεις. Κάθε στιγμή γράφει πάνω σου κάθε πνοή μοναδική. Οξυγόνο που διαφερτεύει τον εγκέφαλό σου. Κι εσύ αλλάζεις πόλεις, αλλάζεις χώρες. Περνάς πλανήτες, ψάχνεις ασταμάτητα. Κοιτάς τον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά. Βλέπεις μια κοπέλα, πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς το χορό. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζεις πεδίο.

σου είναι γκρίζα, η δουλειά σε σκοτώνει. Νιώθεις κουρασμένος, νιώθεις γερασμένος. Δεν είσαι ευτυχισμένος, δεν θέλεις εκπλήξεις. Να ζητάς σιωπή, μα η σιωπή δεν σε θέλει. Πετάς πάνω σε σύννεφα, πετάς σε σιωπή. Κοιτάς τον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά. Βλέπεις μια κοπέλα, πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς το χορό. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζεις παιδί.

Μάνος Λουίζος, Δημήτρης Χριστοδούλου. Να, αλλιώς το είχαμε μάθει αυτό το τραγούδι. Εδώ το ακούσαμε έτσι όπως το ερμήνευσαν οι Panic at the Opera σε αυτή τη διασκευή. Μια καλημέρα είναι αυτή, βεβαίως και θα την πούμε και δεν θα πέσει κάτω. Και αν πέσει, θα τη σηκώσουμε. Θα το προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Και καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε. Φτάσαμε επιτέλους στην Παρασκευή. Νομίζω ότι ήταν μια αρκετά δύσκολη εβδομάδα αυτή. Ήταν μια εβδομάδα προσαρμογής. Τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία και αυτό το Σαββατοκύριακο, μάλλον θα φέρει και τους τελευταίους. Τι θα έχουμε να λέμε για την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν όμως εδώ, με Παναγιώτα Χρονοπούλου, η οποία φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας, χωρίς Ερικίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να απαντάμε στις τηλεφωνικές κλήσεις. Έχουμε όμως άλλους τρόπους επικοινωνίας. Καταρχάς, το Viber, η μεγάλη μας ομάδα εκεί. Γρήγορα και εύκολα μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, χωρίς καμία απολύτως χρέωση, και εμείς τα βλέπουμε απευθείας μπροστά μας. Αν θέλετε, αξιοποιούμε και το Facebook, τον προσωπικό μου λογαριασμό εκεί. Έχει γίνει ήδη η ανάρτηση, αλλά και το Facebook του δεύτερου. Εκεί στο Messenger μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα. Αυτά προς το παρόν, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και βγαίνοντας στον δρόμο για να έρθω, έβλεπα πολλές παρέες μικρών και μεγαλύτερων παιδιών. Έβλεπα και τους γονείς. Τα σχολεία ξεκίνησαν, ο αγιασμός πρέπει λογικά να τελείωσε. Μου ήρθαν στο νου παιδικές φωνές σε ενήλικα τραγούδια. Γι' αυτό και η ανάρτηση σήμερα έτσι.

Από εκείνα τα αγαπημένα τραγούδια που μοιάζουν παιδικά, αλλά δεν είναι και εντελώς παιδικά, όπως και το προηγούμενο με το Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Πριν είχαμε τα Τερατάκια Τσέπης, τραγούδι από την Ιταλία με τον Ισάκ Σούση, τραγούδι που ζητάτε κι εσείς πολλές φορές, ελπίζω να το ακούσατε. Και μετά από τα παλιά, η Τάνια Τσανακλίδου, Γιώργος Χατζινάσιος και Μιχάλης Πουρμπούλης, οι δημιουργοί, τα παιδιά που ζωγραφίζουν, τα παιδιά που άκουσαν σήμερα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς που χτύπησε στα σχολεία όλων των βαθμίδων σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι μια έτσι πολύ φορτωμένη ημερομηνία η 11η του Σεπτέμβρη και για τους γνωστούς έτσι διεθνείς λόγους, φυσικά θα αναφερθούμε σε λίγο, αλλά και γιατί έχει καθιερωθεί και ως ημέρα έναρξης του σχολικού έτους. Αυτό γίνεται

Από την αρχή της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα έχει καθιερωθεί στη συνείδηση όλων μας ως η σταθερή ημερομηνία της επιστροφής. Αγιασμός, βιβλία, υπάρχει κάτι πολύ συγκινητικό, κάτι έτσι μαγικό στην επιστροφή στα Θρανία, στους παλιούς φίλους, στους δασκάλους, τις καινούργιες εμπειρίες, τουλάχιστον αυτό που ζουν τα πρωτάκια, και όλα αυτά τα καινούργια που φέρνει η μεγαλύτερη τάξη από την προηγούμενη. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ ξανά, ειδικά καλή αρχή στα πρωτάκια. Πολλά πρέπει να γίνουν, χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα και καλύτερα και πιο οργανωμένα σχολεία και περισσότερους και πιο έτσι ξεκούραστους εκπαιδευτικούς. Χρειαζόμαστε και βατά και όχι εξαντλητικά προγράμματα για τους μαθητές, υποδομές. Αυτό που κυρίως χρειαζόμαστε όμως είναι η καλύτερη παιδεία με όλους τους δυνατούς τρόπους, γιατί νομίζω ότι είναι η βάση. Η βάση για όλα. Η βάση του μέλλοντός μας. Για να δούμε πώς θα πάει και φέτος. Εμείς πάμε βόλτα.

Νεφέλη Φασούλη, από εκείνα τα τραγούδια που την έκαναν έτσι πολύ περισσότερο γνωστή, ναι, το έφτιαξε για εκείνη ο Φίβος Δελιβοριάς. Τα σχολεία λοιπόν ξεκίνησαν από εκείνα τα 38 θέματα που έχει μέρα. Έχουμε και νέους κανόνες, λένε φέτος, για την λειτουργία των σχολείων, ειδικά για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, νέες υγειονομικές διατάξεις και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα κηλικία. Έχουμε και φίλοι αγαπημένοι στα κηλικία, τα παιδικά και τα σχολικά. Φαντάζομαι θα μας στείλει κανένα μήνυμα να μας πει τι γίνεται ακριβώς και στην πράξη. Επίσης, φέτος θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε κάποια δημόσια σχολεία της επικράτειας. Σημαντική εισαγωγή, το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου για τις μαθήτριες και τους μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών. Θα διευρυνθεί επίσης το ψηφιακό φροντιστήριο και πρεμιέρα θα κάνουν και τα νέα δημόσια ονάσια σχολεία. Αυτά είναι τα καινούργια. Ελπίζω να αλλάξουν και τα παλιά και να πορευτούμε έτσι καλύτερα στο μέλλον, σε αυτή την καινούργια σχολική χρονιά που μοιάζει σαν να ξεκινάει για όλους μας. Μα για όλους μας όμως.

0: Νάτος και ο Φίβος, ο Φίβος Δελιβοριάς που τον αναφέραμε πριν. Αυτό ήταν το «Να κοιμηθώ» με ένα βιβλίο. Πριν δικιά του ήταν και η Βόλτα. Να τα συνδυάσουμε, κάντε μια ωραία βόλτα τώρα, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, στο πεδίο του Άρεως, στον τόσο όμορφο χώρο. 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου έχουμε. Τόσα πολλά και τόσα ωραία γίνονται εκεί, τόσα ταξίδια.
1: Μολύβι, θα ξαναγράψω όσα δε γίνανε.
0: Μυθιστόρημα εδώ.
1: Θα φλιαρίσω για αυτά που ήρθαν και αυτά που φύγανε.
0: Μύρτο Βασιλείου, μέχρι τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες, απαραίτητη συμμετοχή των πολιτών, καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Απουνάς. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Εδώ είμαστε ξανά, με επιστροφή στο στούντιο. Απέναντί μου βλέπω πλέον τον Βασίλη Κατσαρό στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Και με Φίλιππο Πλιάτσικα ξεκινήσαμε και αυτό το αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Αυτό το αν κάνει τη διαφορά, δείχνει το ανέφικτο. Αν παρόλα αυτά μπορούσαμε να αλλάξουμε τον κόσμο, νομίζω ότι θα αλλάζαμε αρκετές από τις ειδήσεις που ακούσαμε. Κυρίως όμως θα αλλάζαμε εκείνα που έγιναν τη σημερινή ημερομηνία. Μια μοιραία ημερομηνία, μια μοιραία μέρα, αυτή η 11η του Σεπτέμβρη έχει γίνει σύνθημα σχεδόν. Γνωρίζετε όλοι σε τι αναφέρομαι, δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο που να μην τον γνωρίζει. 11 του Σεπτέμβρη και η δίδυμη πύργη εκεί στην Αμερική, το κέντρο, το παγκόσμιο του εμπορίου στη Νέα Υόρκη, αυτά τα σύμβολα της οικονομικής δύναμης και της αμερικάνικης επιτυχίας, κατέρευσαν κυριολεκτικά σαν τραπουλόχαρτα. Από όλα αυτά που θυμόμαστε, από όλα αυτά που έχουμε δει και τα έχουμε δει καρέ-καρέ με τα αεροπλάνα που έπεσαν πάνω στους πύργους, αυτή η απίστευτη τρομοκρατική επίθεση που άφησε πίσω της 2.977 νεκρούς, εκτός από τους αεροπειρατές, και φυσικά τραυμάτισε και χιλιάδες άλλους. Χθες, πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης, 2.977 drones φώτισαν τον ουρανό της Αμερικής. Τα drones σχημάτισαν εικονικά τους δίδυμους πύργους και μάλιστα σε πραγματική αρχιτεκτονική κλίμακα, και ήταν 2.977, ένα για κάθε νεκρό της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης του Σεπτέμβρη. Εγώ πάλι αυτή την ημερομηνία την έχω συνδέσει και με τα γενέθλια ενός πολύ αγαπημένου μου Αμερικάνου καλλιτέχνη. 11 Σεπτέμβρη γεννήθηκε και ο Μόμπι. Έλατε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά εδώ.

ένα θαυμάσιο τραγούδι για τις καρδιές που πονάνε και νιώθουν άσχημα. Ο πολύ αγαπημένος Μόμπι, χρόνια του πολλά, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1965, ο πιο νεανικός και ο πιο έντεχνος της ηλεκτρόνικα, ένας από τους ωραιότερους εκπροσώπους της ηλεκτρονικής μουσικής τις τελευταίες δεκαετίες, που έχει μάλιστα και διαρκή πολιτική και απίστευτα οικολογική δράση και έχει δώσει τις δικές του μάχες και έχει δώσει και τις δικές του υπέροχες συναυλίες. Ήρθε ξανά και στα μέρη μας αυτό το καλοκαίρι. Δυστυχώς δεν ήμουν εκεί. Όσοι βρέθηκαν εκεί μιλάνε για μια πραγματικά καταπληκτική συναυλία. Ελπίζουμε να τον ξαναδούμε, γιατί έρχεται συχνά στα μέρη μας και τον αγαπάμε. Οι καρδιές που πονάνε για κάτι ημερομηνίες σαν τη σημερινή. Και έχουμε ακούσει όλα ή σχεδόν τα πάντα για τις επιθέσεις και την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Τότε το 2001 έχουν περάσει κιόλας 25 ολόκληρα χρόνια, το 1/4 του αιώνα δηλαδή, και τα συζητάμε όλα αυτά κάθε χρονιά. Κάτι που δεν είχα ακούσει είναι ότι μαζί με τους δίδυμους πύργους χάθηκαν και κάποιοι εκπληκτικοί πίνακες, κάποια σπουδαία έργα τέχνης χάθηκαν στην επίθεση. Ανεκτίμητα κομμάτια πολιτιστικής κληρονομιάς, ξέρετε, αυτά που υπήρχαν σε ιδιωτικές συλλογές, σε γραφεία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα χαμένα έργα τέχνης υπήρχε και ένα έργο του Πάμπλο Πικάσο, αλλά και πολλά έργα του Ντέιβιντ Χόκνεϊ και του Λίχτενστάιν. Παρακαλώ πολύ. Ας πάρουμε απόσταση από αυτό το χτες, το τόσο οδυνηρό, το τόσο σκοτεινό. Ας πάρουμε την απόστασή μας. Και ας πάμε στα όνειρα.

Και να τα σπάλει οι καρδιές, ύστερα από τον Αλγίνο Ιωαννίδη και τη Χάρη Αλεξίου, ήρθε η Ιουλία Καραπατάκη. Να τα σπάλει οι καρδιές και αχ καρδιά μου, και άνοιξαν τα σχολεία και μικραίνουν οι μέρες και κρυώνουν. Και αυτός ο Σεπτέμβριος θέλει έτσι αποφασιστικότητα και θέλει να θέσουμε νέους στόχους και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάπως την καθημερινότητά μας και να μην επιστρέφουμε στα ίδια και στα ίδια. Για να δούμε τι θα καταφέρουμε. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι από το καλοκαίρι που πέρασε. Το χρειαζόμαστε και γρήγορα. Μπορεί να μοιάζει με αυτό το τραγούδι που μόλις ήρθε.

Αυτές οι νύχτες με τα αρώματα και τα γιασεμιά τις αφήνουμε σιγά σιγά, πολύ σιγά πίσω μας. Νίνα Μαζάνη, εδώ αυτή η διασκευή που πλέον ακούγεται πάρα πολύ, σε ένα τραγούδι που κάποτε ακουγόταν επίσης πολύ, τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτου. Είμαστε 5 λεπτάκια πριν το τέλος της πρώτης μας ώρας, 5 λεπτά πριν από τη μία. Μια που είπα για τον καιρό που κρυώνει, να το κάνω και λίγο πιο ειδικό, μια που διάβασα και τι λένε οι μετεωρολόγοι και οι προγνώσεις τους. Λοιπόν, ωραίος καιρός σήμερα, λιακάδες, το βλέπετε, λίγες τοπικές νεφώσεις. Όμως από το μεσημέρι και μετά μπορεί αυτά τα συννεφάκια να αυξηθούν, μπορεί να σημειωθούν και κάποιες έτσι μικρές τοπικές βροχές, αλλά πιο πολύ θα αλλάξει ο καιρός από το απόγευμα του Σαββάτου. Περιμένουν βροχές στα βόρεια το Σάββατο το απόγευμα, Κυριακή και Δευτέρα σε αρκετές περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα έχουμε δηλαδή μια πρόγευση φθινοπόρου. Η θερμοκρασία θα πέσει, θα βρεθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα είναι σαν να λέμε όχι οριστική είσοδος για το φθινόπωρο, ευτυχώς και τουλάχιστον όχι ακόμη, αλλά πλησιάζει, τα ακούμε τα βήματά του. Μη σας πω ότι έρχεται τρέχοντας, όπως και αυτό το τραγούδι που θα κλείσει την πρώτη μας ώρα. Σίλια Κατραλή και Πυροτεχνήματα.

Χαρείτε με στο τσιμέντο ξαφνικά και σου λέω κοίτα τη βρήκα. Εδώ πρώτα πεθαίνεις και μετά αγαπάς. Είναι βαθιά τα νερά και να αποδάκολυπάς. Για κοιμησία δεν συγχωρείτε, πρέπει να περπατάς. Ακόμη κι αν δεν έχεις ιδέα που πας. Κι είμαστε ήδη θαραλέοι που δεν κλαίμε. Δεν ξέρω πια αν εννοούμε όσα λέμε. Απόψε το ξέρω πως θα σε ξαναδώ. Πάλι αστράφτουν όλα μέσα στο νερό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή διάλογη. Τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ στο Καρλόβασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων. 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αφήνουμε την Μαρίνα Σπανού να ψάχνει, να ψάχνει και να ταξιδεύει και σας λέμε ότι επιστρέψαμε στο δικό μας το ταξίδι, εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μα πάρα πολύ καιρό είχαμε να το ακούσουμε μαζί αυτό το τραγούδι, αυτό διαπιστώνω τώρα που το άκουγα, ίσως γιατί όλοι μαζί το έχουμε ακούσει πάρα μα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι που προηγήθηκε, τουλάχιστον 2 και 3 φορές τη μέρα όταν άνοιγες το ραδιόφωνο. Επιλέξαμε όμως σήμερα να το ακούσουμε ξανά και να το θυμηθούμε αυτό το ταξίδι, γιατί σίγουρα θα τραγουδηθεί και το Σάββατο που μας έρχεται. Η Μαρίνα Σπανού δίνει τη μεγάλη της συναυλία στο Θέατρο Βράχων. Να λέμε και για τις συναυλίες, πάρα πολλά και κάποια πολύ όμορφα γίνονται. Να κάνουμε και ένα ταξίδι στα δικά σας τα μέρη. Τι ωραία μηνύματα που έρχονται. Πολλοί αγιασμοί, πολλές φωτογραφίες με παιδάκια, πολλά λόγια που μιλούν για παιδικές φωνές και γενικώς μια μικρή συγκίνηση σε όλους για την εκκίνηση της σχολικής χρονιάς. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ στο Λαύριο, στο Αγρίνιο, στο Δίστομο, στη Βούλα, στον Πλατίκαμπο. Φιλιά και χρόνια πολλά στη φίλη στην Αγία Παρασκευή που ο σύντροφός της έχει γενέθλια σε αυτή την έτσι παράξενη ημερομηνία. Έχω και εγώ φίλη που έχει γενέθλια σήμερα, 11 του Σεπτέμβρη, χρόνια της πολλά και καλά. Επίσης στον Καστανά να στείλουμε χαιρετισμούς, στη Σικελία και στο Μόναχο, στα λίγο πιο μακρινά μας, στη Συθονία της Χαλκιδικής, στο Φιλότη στην Άξο, στις Πρέσπες, στη φίλη από την Καρδίτσα που είναι στη Θεσσαλονίκη, στο φίλο από την Κύπρο που εμφανίστηκε ξανά στον τοίχο μας μετά από πολύ καιρό και χαιρόμαστε, επίσης στην Καλυθέα, στη Λιβαδιά, σε μία φίλη και έναν φίλο από την Κέρκυρα, ξανά στο Ιόνιο, στην Κεφαλονιά. Έχω κι άλλα, ας σταματήσω κάπου εδώ, γιατί τα τραγούδια ανυπομονούν, δεν μπορούν να περιμένουν και σε έχουν ξεχάσει πολύ σημαντικά πράγματα.

Μανώλης Μητσιάς, το καινούριο του και ήδη πάρα μα πάρα πολύ αγαπημένο. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Ελπίζω να το θυμηθούμε γρήγορα, γιατί έχουμε και ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Και καλύτερα να περάσουμε αγάπη. Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, στη μουσική. Ιωάννα Κολυνιάτη στους στίχους, σε αυτό το «Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ», που ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Δεν σας είπα ότι ο Βασίλης Κατσαρός παραμένει και επιμένει στη φροντίδα των ήχων μας και αυτή την ώρα. Δεν σας είπα ότι η Έρη Γκίντζου δεν βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο, οπότε δεν χρειάζεται να καλείτε. Να σας πω επίσης ότι η Ελένη Γιαννοπούλου παραμένει στο μικρόφωνο και όλα τα άλλα. Και επειδή το τραγούδι που προηγήθηκε είναι από εκείνο που σε πετούν στον ουρανό, ας μείνουμε εκεί. Να τα πάλι εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν με παιδικά, αλλά δεν είναι.

0: Σάμαλι, παστέλι, τσίπς. Εκτελούνται και
1: μετά. Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δύο και μια φλογισμένη σκέψη για το κρύο. Πες μου να βάλουμε στο έργο μας εμάς για σκηνοθέτες. Μόνοι και ελεύθεροι, αιώνια συνένοχοι, στο διάστημα τραπέτες. Πες μου για αυτές τις νότες που τραγουδούν και αγρότες και υπότες.

Και δεν ξέρεις, μπορεί το διάστημα να είναι καλύτερα. Την ακολουθήσαμε την Αρλέτα, εκεί παρέα με ένα άσπρο άλογο, έξω από την ατμόσφαιρα της γης, ένα τραγούδι του Τάσου Ποταμιάνου. Και μετά ήρθε ο Ζακ Στεφάνου και δραπέτες, λέει, στο διάστημα. Και δεν υπάρχουν μόνο δραπέτες στο διάστημα, που πολύ θα θέλαμε να είμαστε όλοι, φαντάζομαι, αλλά και Έλληνες στο διάστημα. Ίσως να το ξέρετε, έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη και θα σταλεί στο διάστημα στο πλαίσιο μιας αποστολής που ονομάζεται VAST, μια αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, εκεί κάπου στο απέραντο διάστημα. Είναι επιστήμονας, το όνομά του είναι Αδριανός Γολέμης και είναι η πρώτη συμμετοχή Έλληνα σε επανδρωμένη διαστημική αποστολή. Αυτή η αποστολή έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αργεί ακόμη, και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την NASA και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Στο πλήρωμα θα είναι και ένας Γάλλος και ένας Τσέχος και ένας ακόμη Ευρωπαίος αστροναύτης και ο πρώτος Έλληνας στο διάστημα. Ωραία πράγματα είναι αυτά και ωραία τραγούδια. Να το σκεφτεί ο David Bowie, τι άλλο να διαλέγαμε.

απίστευτος και μοναδικός και αναντικατάστατος ο David Bowie. Αυτός ήταν εδώ και ως άνθρωπος που ταξίδευε στα αστέρια, ως Ziggy Stardust, μία από τις περσόνες του, και αυτό ήταν το Starman βεβαίως. Να ξέρετε ότι ο David Bowie 10 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατό του γεμίζει 8 τεράστιες οθόνες στη Βενετία και μας χαρίζει 800 περίπου ανέκδοτες φωτογραφίες του. Νομίζω ότι ο πλανήτης ποτέ δεν θα σταματήσει να ασχολείται με τον David Bowie. Ένα φαινόμενο πραγματικά. Μια καινούργια έκθεση, που δεν τη λες και ακριβώς έκθεση, μια εγκατάσταση, άνοιξε τις πύλες της στη Βενετία, συγκεκριμένα στη μικρή νησίδα απέναντι από το νησί Λίντο στη Βενετία. Η έκθεση ονομάζεται Bowie Unseen Unheard και πρόκειται για μια φωτογραφική εγκατάσταση με φωτογραφίες από 20 χρόνια περιοδιών του David Bowie. Υπεύθυνος για αυτή την έκθεση είναι εκείνος ο φωτογράφος που όταν είδε για πρώτη φορά τον David Bowie και τον είδε ως Ziggy Stardust, όπως τον ακούσαμε εδώ, εγκατέλειψε αμέσως οτιδήποτε έκανε και άρχισε να τον ακολουθεί παντού. 8 οθόνες, 84 κρυμμένα ηχεία που κατευθύνουν τον ήχο σε διαφορετικά σημεία του χώρου και 25 λεπτά όπου προβάλλονται όλες αυτές οι σπάνιες και ανέκδοτες φωτογραφίες από 2 δεκαετίες καριέρας του Bowie, με 12 δικά του τραγούδια, με πρωτότυπη μουσική του Mike Garson, του πιανίστα δηλαδή με τον οποίο συνεργάστηκε επί δεκαετίες, και με την αφήγηση του Ο'Ρίγκαν, του φωτογράφου. Η συγκεκριμένη έκθεση δεν προσπαθεί να τον παρουσιάσει, λέει, τον Bowie ως ψηφιακά αναστημένο είδωλο. Τον παρουσιάζει σαν ένα απλό άνθρωπο πάνω στη σκηνή, ανάμεσα σε 2 εμφανίσεις, μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο, κοιμισμένο στον ήλιο, κάπου που κάνει διακοπές. Άπειρες εικόνες του David Bowie σε μια εξαιρετική πραγματικά έκθεση και σε εξαιρετικό σημείο εκεί στη Βενετία. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να περάσουμε μια βόλτα, να τη δούμε. Έχει ξεκινήσει από τις 2 του Σεπτέμβρη. Και εμείς θα μείνουμε στα αστέρια και σιγά σιγά και μαζί τους θα φτάσουμε στη γη πάλι, στους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται σε λίγο από το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττική, στο σημείο 45 πυροσβέστες και δύο ελικόπτερα. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στο κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα διαθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμού προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαιαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτά μάλιστα, αυτά είναι πολύ ωραία σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Και εγώ σαν πόλη αφήνομαι τις νύχτες του Σαββάτου. Τεράστιος Μανώλης Ρασούλης, Μάνος Λοΐζος στη μουσική. Και εδώ η ερμηνεία από μια νέα και τόσο ιδιαίτερη φωνή. Είναι η Μαρία Αλαμανή, η οποία τραγούδησε αυτό το τραγούδι. Και πέρασαν και οι τίτλοι. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι και η Ρίτα Αντωνοπούλου που ακούγαμε πριν σε τραγούδι με δικούς τους στίχους και σε μουσική του Σταύρου Σιόλα, που ξέρω ότι το αγαπάτε και την αγαπάτε, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται θα βρεθεί στην ταράτσα του Λαμπέτη, εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Αυτά, γιατί οφείλουμε να τα λέμε και αυτά τώρα που έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά ή και γρήγορα γρήγορα και δυνατά οι συναυλίες, αλλά έχουν έρθει και πολλά δικά σας μηνύματα. Πολλά φιλιά και καλό Σαββατοκύριακο να στείλουμε στην Αλεξανδρούπολη, στην Κίμη, στο Χαλκούτσι. Γίνονται και αρκετά δύσκολα κάποια πράγματα για κάποιες κατηγορίες παιδιών. Δεν είναι μόνο η χαρά της σχολικής έναρξης. Κουράγια και φιλιά εκεί στο Χαλκούτσι, επίσης στην Κίμη, στη Σκίδρα, στην Κοζάνη, σε μια τρομερή παραλία εκεί στα Κουνουπίδιανά, στα Χανιά. Σαν ο φίλο που ταξιδεύει κάπου στο Αιγαίο, δεν ξέρουμε πού ακριβώς. Ξανά στην Κέρκυρα, χαιρετισμούς, υπέροχες ανατολές εκεί στην παραλία του Ύψου. Λίγο πιο μακριά, στη Στουτγκάρδη, αλλά για πρώτη φορά βάζουμε στο χάρτη μας το ραδιοφωνικό και τη Δανία, συγκεκριμένα το Άρχους. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στα μηνύματα που μας ήρθαν από εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Εύβοια, στο Δυτικό Κρητικό Πέλαγος και καλή ψαριά. Ξανά στην Αγία Παρασκευή, στους φίλους από την Τρίπολη που τώρα είναι στο όμορφο Κυπαρίσι, στο Μάτι, στην Αράιδα της Κοζάνης. Έχω κι άλλα σιγά σιγά προς το τέλος, γιατί μάθαμε τι γίνεται το Σάββατο. Να μάθουμε τι συμβαίνει και τι περιμένουμε και τις Κυριακές.

ένα από εκείνα τα πραγματικά πολύ χαριτωμένα τραγούδια, αλλά και πικρά κάπου στο βάθος τους, του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νίκολα Κοπούλου. Αυτή ήταν η Κιβωτός, με την άλλη και στην Πρωτοψάλτη. Κιβωτός αυτές τις μέρες και η Κερκίνη, η μαγευτική λίμνη Κερκίνη. Κιβωτός για χιλιάδες φλαμίνγκο, φαντάζεστε το θέαμα εκεί. Έχουν επιστρέψει χιλιάδες φλαμίνγκο και ο υδροβιότοπος της Κερκίνης έχει μεταμορφωθεί σε μια ροζ, σε έναν ροζ παράδεισο, ροζ πανδεσία. Χιλιάδες φλαμίνγκο κατέφτασαν εκεί στα ήρεμα νερά για να περάσουν τους επόμενους μήνες και θα συνεχίσουν, λέει, να έρχονται από την νότια Γαλλία και από την νότια Ισπανία. Ύστερα από λίγο θα έρθουν και από την υπόλοιπη Γαλλία και από την Ιταλία. Είναι μια ετήσια απόβαση αυτή και πραγματικά πολύ εντυπωσιακή, η οποία χαρίζει μοναδικές εικόνες και πάρα πολλοί κόσμος, ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι, παρατηρητές πουλιών, αλλά και οικογένειες επισκέπτονται τη λίμνη για να απολαύσουν αυτό το πραγματικά μοναδικό θέαμα, και όχι μόνο τα φλαμίνγκο, αλλά και χιλιάδες άλλα πουλιά, πελεκάνοι, κορμοράνοι, ροδιοί. Περίπου το ίδιο χωρίς τα φλαμίνγκο συμβαίνει και στις πρέσπες. Έχουμε φίλο ακροατή που μας στέλνει καθημερινά φωτογραφίες υπέροχες από εκεί. Αλλά μια που τα φλαμίνγκο επισκέφθηκαν την Κερκίνη, πάμε να σηκωθεί ένα σύννεφο από αυτά τα ροζ πουλιά μέσα σε αυτό το ροζ σπουδαίο τραγούδι που έρχεται. Λίλη Πούπολη, Λένα Πλάτωνος, Μαριανίνα Κριεζή.

0: Δήμητρα Γαλάνη εδώ, Λίνα Νικολακοπούλου ξανά στους στίχους από το δίσκο Ανάσα, η τέχνη της καρδιάς. Και αυτό ήταν το CD, τα παλιά μας σύναργα, τα παλιά μας εργαλεία. Πολλά CD και πολλά βινίλια, μέχρι και MP3, πολλά έχουμε κρατήσει. Του Λέοναρντ Κοέν, αυτού του απίστευτου δημιουργού. Και το λέω αυτό γιατί και η Δήμητρα Γαλάνη που ακούγαμε συμμετέχει μαζί με πολλούς άλλους καλλιτέχνες σε ένα πραγματικά μεγάλο και από ό,τι φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν, από τους πιο αγαπημένους μου δημιουργούς και όχι μόνο δικός μου, σε ολόκληρο τον κόσμο αγαπούν τον Λέοναρντ Κοέν, γιατί στο έργο του συνυπάρχει και η υψηλή ποίηση και το τραγούδι και όλα αυτά συνυπάρχουν αδιαχώριστα. Επίσης εκεί και μια εξομολόγηση πάντοτε πολύ βαθιά και πολύ ανθρώπινη, και παρόλο που μιλάει για τις δικές του προσωπικές ιστορίες ο Λέοναρντ Κοέν, με τον τρόπο των σπουδαίων δημιουργών αυτές οι ιστορίες μας αφορούν όλους. Είναι το πρώτο επίσημο αφιέρωμα στην Ελλάδα εν ώψη της επετείου των 10 ετών από το θάνατο του Λέοναρντ Κοέν. Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια. Μάλιστα εκεί θα είναι και ο γιος του, επίσης τραγουδοποιός, ο Άνταμ Κοέν, και σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Κωνσταντίνος Ζωβίτα, η Λίνα Νικολακοπούλου, η Έλλη Πασπαλά, οι Σκιαδαρέσες, ο Μανώλης Φάμελος, ο Βασιλικός, η Ναλίσα Γκριν, ο Κωστής, ο Πάνος Μουζουράκης, η Δανάη Παναγιωτοπούλου και πολύ πολύ άλλοι, όλοι εκεί για να τιμήσουν τον Λέοναρντ Κοέν.
1: Yes, I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your head upon the pillow.

Υπέροχος, υπέροχος Leonard Cohen, ζωντανή ηχογράφηση. Λέει, hey, δεν είναι ο τρόπος αυτός για να πεις αντίο. Πραγματικά, πώς να πούμε αντίο χωρίς να σταθούμε έστω και στα τελευταία δικά σας μηνύματα. Χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο στην Καβάλα, στη Νέα Σμύρνη, στο Πολύκαστρο, στη Λέρο, στη Λαμία, στο Χολαργό. Επίσης πολλούς χαιρετισμούς στη Λέσβο. Μας λένε ότι και εκεί έρχονται φλαμίνγκο, στον κόλπο της Καλονής και στις Αλικές Πολυχνήτου. Και ο φίλος από το μάτι μας λέει ότι και ο Σχοινιάς είναι πολύ ενδιαφέρον υδροβιότοπος, με τις αγριόπαπιές του, με τους κύκνους του και με τα άλλα του πουλιά. Αυτό είναι κοντά μας και το έχουμε δει κάπως. Όντως πραγματικά, αν θέλεις να βρεις την ομορφιά, θα τη βρεις, δεν θα σου κρυφτεί. Ένα κρυφτό με τον Νίκο Πορτοκάλογλου τώρα, και εκείνος θα συμμετέχει στη συναυλία αφιέρωμα στο Leonard Cohen το Σάββατο, ξαναλέω, στο Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος.

Θα σου κρυφτώ, εμείς δεν θα κρυφτούμε για πολύ, για πολύ λίγο, όσο διαρκεί το Σαββατοκύριακο. Από τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε ξανά. Τελευταίοι χαιρετισμοί στο Αμβούργο, το πρόλαβα, και στο Μεταξουργείο. Έρχεται η Βάνα Δαφέρμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη Κατσαρό. Η Ελένη Γιανοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Εύχομαι πραγματικά το Σαββατοκύριακο να πάνε όλα τέλεια. Μια χαρά από εμάς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτή η τυχερή χάντρα είναι η Παρασκευή πάντα στην εβδομάδα, εκτός από τους ανθρώπους που δουλεύουν βέβαια και το Σάββατο. Η τυχερή χάντρα την ακούσαμε από την Μαρία Παπαλεοντίου, είναι η μουσική του Μιχάλη Σάβα και η στίχη του Χάρη Γεωργικόπουλου. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα Βασίλης Κατσαρός στη φροντίδα του ήχου, Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.

Μια τελευταία εκδρομή πριν ανοίξουν τα σχολεία. Τι θέλει αυτό το Σαββατοκύριακο? Ο Ευστάθιος Δράκος έγραψε τη μουσική, ο Νίκος Μωραϊτής τους στίχους. Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιος Δράκος ερμήνευσαν αυτή την εκδρομή. Πάμε να σας πούμε πώς η επικοινωνία σήμερα θα γίνεται μέσω Viber. Μπαίνετε στο Viber, αναζητάτε το δεύτερο πρόγραμμα και μας στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και άλλη μια εκδρομή είναι αυτή που έρχεται παρακάτω. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Λεάνα Βραχάλη γράφουν και ο Μιχάλης τραγουδά.

Και αφού είμαστε σε mood εκδρομής, πάμε να υμνήσουμε και αυτή την Κυριακή που έχουμε μπροστά μας. Την υμνή, όχι εμείς δηλαδή ακριβώς, εμείς θα την τραγουδήσουμε μαζί με τον Κώστα Τηλαβερίδη. Είναι ένα καινούριο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, γραμμένο από τον Κώστα. Εμείς θα την τραγουδήσουμε μαζί με τον Κώστα Τηλαβερίδη. Είναι ένα καινούριο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, γραμμένο

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Φτιάχνω καφέ, κίτρινη κούπα, ραγισμένη μελαμίνη. Το φως του ήλιου, συσυχία, δε μ' αφήνει.

Μετά την κούραση δεν θέλω να κουνήσω. Με μουσικές λέω τη νύχτα να γεμίσω.

Αυτό το τραγούδι γράφτηκε το δεύτερο πρόγραμμα, έχει τον τίτλο Πρώτο το δεύτερο και είναι βέβαια του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Το ακούσαμε από την Ατάσα Μποφίλιου που συνεχίζει την περιοδία της ανά την Ελλάδα και θα βρεθεί αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στην Πάτρα και στις 14 τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης. Θα έρθει και στην Αθήνα 18 και 19 στο Θέατρο Βράχων και πάμε να πάμε θέατρο και θα πάμε θέατρο με τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και με τα κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Πρόκειται για την παράσταση η επιθεώρηση μάλλον εγώ θα σας τα πω είπαμε κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, ζωντανή τετραμελή ορχήστρα με τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και 9 εξαιρετικούς πρωταγωνιστές. Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μαλακιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διάκο Παναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδόρου παίζουν επί σκηνής. Στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής, στο Εγάλεο, αυτή την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ. Και αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί, δεν έχετε παρά να μπείτε στο Viber, παρακαλώ. Να το προσέξετε αυτό, γιατί μας στέλνετε και αλλού μηνύματα, στο Viber του δεύτερου. Και εκεί να μας στείλετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και θα κάνουμε τη σχετική κλήρωση για να κερδίσετε τις προσκλήσεις. Ακούμε τώρα εδώ το ταγκό του μικρού πρίγκιπα του Θέμη Καραμουρατίδη. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς στην Καστοριά, την Κηφισιά, την Νέα Σμύρνη, το Ηράκλειο της Κρήτης και πάμε να ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα και Χρέη Παλιά, για να σας πούμε ότι και ο Γιάννης Κότσιρας αυτή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα δώσει τη δική του συναυλία στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά.

Ο Νίκος Πορτοκάλλογλου έγραψε το τραγούδι από το Βαλκανιζατέρ του και ο Γιάννης Κότσιρας το ερμήνευσε. Να στείλουμε τα χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα και ακούτε στο όνομα Ευανθία. Να πούμε καλή αρχή στα σχολεία, στα πρωτάκια, στα τελειόφυτα, σε όλους εν πάση περιπτώσει. Από Δευτέρα τα κανονικά μαθήματα, σήμερα νομίζω αγιασμός, κάτι τέτοιο έγινε. Και να πάμε να ακούσουμε η Ιουλία Καραπατάκη, την καινούργια της δουλειά που έχει τον τίτλο «Μέσα μου», του «Ονείρου η φωτιά» είναι ο δεύτερος τίτλος. Το έγραψε ο Άκης Παπαπαναγιώτου και ο Νίκος Γύρας. Και η Ιουλία θα έχει την τιμητική της τη Δευτέρα στο Λυκαβητό.

0: Από ό,τι είδα η ώρα δεν είναι για τραγούδι πια, οπότε θα πάμε στους τα ωραία μας μηνύματα, τα διαφημιστικά, και θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σταύρος Κουγιουμτζής, Άκος Δασκαλόπουλος και Γρηγόρης Μπηθηκότσης, και συχνά πυκνά μας πιάνει μια νοσταλγία για τα ωραία τα χρόνια που είχαμε λουλούδια μέσα στην καρδιά, που είχαμε ελπίδες, που είχαμε χαρά, που είχαμε, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαμε τουλάχιστον κατάθλιψη μονίμως και κατεβασμένο κεφάλι μονίμως. Γι' αυτό σας έστειλα και στην επιθεώρηση το «Εγώ θα σας τα πω», για να γελάσουμε λίγο. Οι τυχεροί βρέθηκαν, μπείτε στο Viber του Δεύτερου να δείτε αν είστε από τους τυχερούς που κέρδισαν τις προσκλήσεις, αλλά μας πιάνει και νοσταλγία για τα παλιά τα ωραία τραγούδια που κάπως είχαν νόημα εντελώς στη ζωή μας, περιγράφανε αυτές τις μικρές καθημερινές μας στιγμές, περιγράφανε τις αγάπες μας, τις λύπες μας, τα πάθη μας, και μπορούσαμε να τα τραγουδήσουμε πάρα πολύ εύκολα όλοι μαζί. Και εντάξει, προσπαθούμε να πούμε και στους νεότερους να γράψουν τέτοια τραγούδια.

το τραγούδι χαρισμένο στο ταχυδρομείο της Θεσσαλονίκης. Τα χαιρετίσματά μας και στο παλιό καλό Βασισά μου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Κίμη και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Είπαμε να ακούσουμε μερικά τραγούδια από το χθες που πολύ αγαπήσαμε ή λιγότερο αγαπήσαμε, αλλά τα θυμόμαστε με νοσταλγία. Και ένα από αυτά είναι αυτό που έρχεται του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Τάσου Οικονόμου. Είναι τα ανοιχτό περπατήματα με την Μαρινέλα.

Τέλος στα μάτια τα στραβά, και όχι μόνο τέλος στα μάτια τα στραβά, αλλά θα γίνει και ό,τι πω, όπως λέει και το τραγούδι που έρχεται τώρα. Ο Στέλιος Φωτιάδης και ο Χρήστος Προμήρας έγραψαν «Η Γλυκερία ερμηνεύει».

Και όχι μόνο τα στολίδια και τα δαχτυλίδια, έχουμε και τους χαιρετισμούς στο Αίγιο, στην Εράιδα Κοζάνη, στο Δίστομο. Έχουμε και τα μπαγλαμαδάκια που είναι έτοιμα να ακουστούν. Χρήστος Νικολόπουλος, Τασούλα Θωμαίδου και Κατερίνα Κούκα.

Ο Θανάσης Πελκανδριώτης και ο Γιάννης Πάριος έγραψαν αυτό το «Τελειώσαμε». Το ακούσαμε εδώ από την Χριστιάνα. Το έχει βέβαια τραγουδήσει και ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος θα τραγουδήσει εδώ τα δάχτυλα, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς και στο καλό Βασίλη Σάμου και στην Ελαφώνησο. Δεν θα πούμε ποιοι παραθερίζουν εκεί, παρότι μας το μαρτυρήσατε, και στο Ρέθυμνο.

Και έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Χαιρετισμούς και στο Αγρίνιο και από το Αγρίνιο στο Ρέθυμνο. Και πάμε να ευχαριστήσουμε την Σταματία Σούλτη που φρόντισε το του ήχου. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Από τη Βάνα Δαφέρμου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 2. Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Στράτος Διαμυσίου στο «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Ξωστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Σταματία Σούλτη μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ξεκίνησε μόλις αυτό το θρίλερ της Παρασκευής, με άλλα λόγια, οι ρόξινες αναστροφές.

Τρομερή. Η Πάτι Σμιθ ήταν υπέροχη και στο 2 Ηρώδου Αττικού που την είδαμε πριν από 4 χρόνια, ήταν τότε, ήταν που είχε, τα είχαμε περιγράψει αυτά, έβρεχε, ξεκίνησε να βρέχει, δεν σταμάτησε να παίζει, ήταν στην πάντα και ο γιος της. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί είχε ταλέντο το παιδί, έπαιζε ωραία. Και καμία σχέση με κάτι βλέπουμε άλλο, όπως κάποιοι πολιτικοί, ας πούμε, πώς παίρνουν τα παιδιά τους κάποιοι στο γραφείο, ρε παιδί μου, είστε κάπου σε ένα γραφείο και παίρνετε το παιδί, βρίσκεται εκεί στο περιβάλλον, έτσι και οι πολιτικοί τους παίρνουν νωρίς, ας πούμε, εκεί στις δουλειές τους, στη Βουλή, ξέρω εγώ, εκεί στο καφενείο της Βουλής, δεν ξέρω, επιτρέπεται, δεν τα ξέρω κιόλας, δεν έτυχε οι γονείς μου να είναι εκεί, αλλά μετά αργότερα αυτοί, ξέρετε, παίρνουν θέση, τη θέση του γονιού, ρε παιδί μου, μην χαθεί η θέση εργασίας, είναι σοβαρό αυτό το θέμα, πρέπει να το αξιολογεί κανείς με σοβαρότητα και να δεις πώς λέγεται, έχει μια ονομασία, λέγεται δεσποτισμός, πολιτισμός, όχι άλλο είναι αυτό, συνοικισμός, κάτι σεϊσμός είναι, αλλά δεν θυμάμαι, μπορεί και να θυμάμαι, αλλά να κάνω πως δεν ξέρω.

οι επενδυτές. Αστήπεδοι τους αγυρτίας, οι δικολόγοι υποκριτές. Μεταμφιεσμένοι παρθένες της Αγκράτειας απατεώνες. Νομοθέτες θεατρίνοι, στρατηγοί πνιγμένοι στα

Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που έρχονται. Τα στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας, Rock Συναστροφές, στο Facebook, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Και βέβαια με το Viber, με το γνωστό τρόπο, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί με το δεύτερο, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα γίνει το θαύμα. Και η λαγή στο Σακί, λοιπόν, δούλη τηλεοπτική, στο φινάλε του προηγούμενου που είχε τον τηλοθείασος, αλλά τα είχε πει πολύ νωρίτερα από το Σοκράτη Μάλαμα ο προφήτης.

Ο Τζίμις με τις μουσικές ταξιαρχίες, χημεία και τέρατα. Και επειδή δεν κρατιέμαι, ξέρω πως κυκλοφορεί σήμερα, έμαθα σήμερα πως κυκλοφορεί, 11 του μήνα, στην ολοκληρωμένη του εκδοχή, αλλά δεν κρατιέμαι και παίζω ό,τι βρήκα και ό,τι έχω. Προσεχώς τα επόμενα.

Ο Μπομπ Κατσιόνης ήταν αυτός, στο αγαπημένο βέβαια, με την υπογραφή του Σταύρου Ξαρχάκου. Περιμένουμε, είπαμε σήμερα, έμαθα πως κυκλοφορεί μια εκδοχή αυτού.

καταπληκτικού σε μια πραγματικά ανανεωμένη εκδοχή, ειδικά ό,τι ταιριάζει εδώ για τις ροκ συναστροφές, έτσι κι αλλιώς παίζαμε. Φανταστείτε τώρα και με τις κιθάρες του Μπομπ εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια, ειδικώς για τα χιουμοριστικά. Ο Θωμάς μου γράφει, ναι, αυτό είναι τα λατινικά, όπως έλεγε ο Τζιμάκος κάποτε. Και όπως βλέπουμε, για μένα το κρίσιμο είναι οι πινακίδες. Οι πινακίδες στην περιφέρεια, δεν λέω επαρχία, στην περιφέρεια, και τα ελληνοποιημένα λατινογενή, γκρικλής και όλα αυτά τα σχετικά, που στο τέλος, ας πούμε, το καταλαβαίνεις εσύ και πέντε φίλοι και γελάτε, και οι ξένοι αμφιβάλλω αν το έχουν καταλάβει πώς ακριβώς γράφεται και τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει συμβεί δηλαδή να με ρωτήσουν τι σημαίνει αυτό και να μπω στον... ας πούμε στην ευχάριστη θέση να τους κάνω φάρσα, να πω άλλα από αυτά που ισχύουν και να το διορθώσω, βέβαια, εντάξει, δεν το αφήνουμε, αλλά έχει πλάκα να υπάρχει μια ταμπέλα από την οποία να μην καταλαβαίνει κανείς τι λέει αυτή η ταμπέλα. Λοιπόν, έχουμε μείνει σε προηγούμενες εκπομπές, σε εκείνη τη δεκαετία των συγκροτημάτων, στις αρχές δεκαετίας 80, και χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούγοντας κάποια από αυτά ανατρέξατε, θυμηθήκατε, προτείνατε άλλα κλπ. Έφερα λοιπόν σήμερα μαζί τους Εμπλό.

Αν και κυκλοφόρησαν μόνο ένα δίσκο, η Εμπλό, ο δίσκος αυτός σε έναν αριθμό κομματιών, νομίζω 1000 ήταν τα πρώτα, 1000 αντίτυπα, κάτι τέτοιο, μπορεί και λιγότερα, έχει κατέστη μυθικός τα χρόνια που ακολούθησαν. Ένα από τα ελληνικά συγκροτήματα, συγκροτήματα με ελληνικό στίχο, που μπήκε πολύ δυνατά, πολύ ψηλά εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, ανάμεσα σε άλλα, σε άλλους συναδέλφους τους πολύ σπουδαίους του εξωτερικού. Ο Ντίνος Αδίκης ήταν πίσω από αυτή την ιστορία και ο Δήμος Δαμάνος, κυρίως στο σχήμα των Εμπλό, αλλά βέβαια, είπαμε, ήταν άλλα χρόνια εκείνα, το βινήλιο υπήρχε και όχι σαν μόδα όπως έχει επανέλθει τώρα, υπήρχε κανονικά δηλαδή, και ανάμεσα σε άλλα υπήρχαν και πολλά αρκετά ενδιαφέροντα συγκροτήματα. Έφερα μαζί σήμερα και τους Μορέλ, για σας που το ζητήσατε τις προάλλες που μεταδώσαμε κάποια πράγματα από αυτή τη σκηνή, ένα σχήμα που υπέγραψε στην Άνω Κάτω Records στα μέσα του 85 στην Αθήνα. Σχηματίστηκαν ο Γιώργος, ο Μιχάλης, ο Νίκος και ο Βαγγέλης, και βέβαια στη συνέχεια τους, όχι στην πρώτη δουλειά αλλά στην άλλη πορεία μετά το 88, που κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος τους με τίτλο Βουβά Τοπία, από εκεί θα ακούσουμε τώρα, υπάρχει στα πλήκτρα και ο Γιώργος Ανδρέου, ο γνωστός Γιώργος Ανδρέου, καταλάβατε ποιος, ο εξαιρετικός συνθέτης που πλούτησε και αυτός με τη σειρά την ελληνική μουσική με πολύ όμορφα τραγούδια. Εν συνεχεία πέρασε και από αυτούς.

κουβά τα οποία ακολουθούν τον δρόμο που τελειώνει. Απλώς τα χέρια σου στο φως και τη βροχή. Λεύκες που μοιάζουν με αγάλματα από χιόνι. Λύνουν τα μάγια και αγκαλιάζει τη σιωπή. Δεν ήταν ούτε αυτή η νύχτα όπως τη θέλεις. Τα μπλε παραβαρύναμε στα τέλεια τα νεών. Ανοίξω στο drink που πολύ λίγο σε ενδιαφέρει. Χάσου και σβήσε στο πιάτσαλο ρυθμό. Γράψε στο χρώμα που η τρέλα ζωγραφίζει. Δίσου την πόλη που σε ξέκανε γυμνό. Κράτησε μόνο την ανάσα που γκρεμίζει. Κάθε τι ψεύτικο που μοιάζει αληθινό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποια βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβίας. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των δύο γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά από την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, διαβεβαιώνουν οι Χούθη μετά την κατάληψη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. 6,2 ρίχτερ σημειώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή της Ινδονησίας. Μεταβολή του καιρού από αύριο, με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια, αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Από ηχογράφηση στο BBC, αυτό που ακούσατε και εμένα είναι αγαπημένο μου, το Throw Down the Sword από τους Wishbone Ash. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, αν και ο Δημήτρης ήταν που άνοιξε κουβέντα χθες, προχθές, πότε ήταν, νομίζω προχθές άνοιξε μια κουβέντα για αυτό το σχήμα και συνεχίζει λέγοντας για επιρροές που άσκησαν οι Wishbone Ash στους επόμενους, βεβαίως, βεβαιότατα, από την Αγγλία και αυτή, με δική τους επιρροή, τεράστια επιρροή, τους Yardbirds, τον Beck και τον Jimmy Page, συνέχισαν και εκείνοι, ξεκίνησαν και συνέχισαν με δύο κιθάρες και τους άλλους βέβαια, εξαίρετη μουσική και άλλοι, να παίζουν αυτά τα καταπληκτικά. Έχουν φανατικούς στη χώρα μας με το Argus και τα άλλα. Έχουν έρθει και συναυλίες εδώ βέβαια, ανάλογες. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για όλα όσα έτσι επικροτείτε και συμπληρώνετε εδώ στην εκπομπή μας. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ, ανταποδίδω όλες τις ευχές. Και πάμε τώρα στον Ευάγγελο Βαγενά, για τον οποίο σας έχω μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Μουσικό, συνθέτη, αλλά και συγγραφέα και ποιητή. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Αναζητήστε τη. Κατά καιρούς μεταδίδουμε τις δουλειές του. Εδώ θα παίξουμε ένα τώρα που ερμηνεύει η Θέλμα Καραγιάννη και έχει τον τίτλο «Ένα μπουκέτο λουλούδια».

Ευάγγελος Βαγενάς και Θέλμα Καραγιάννη. Αυτό που τέλειωσε. Λοιπόν, για το Γιάννη Μαθέ έχω μια καλή εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια που τον παρακολουθώ, ηθοποιός και τραγουδοποιός. Κάνει ενδιαφέροντα πράγματα και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου έστειλε και άκουσα με η συνεργασία του με τον στιχουργό Μάνο Σαγκρή. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν».

παιδιά κρυφακούν με χωνιά και με καλάμια τους μεγάλους που μιλούν. Πίσω από μαύρα τζάμια τους μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια και αγαπούν.

αγόρια, τα παιδιά, φορτωμένα ξένες τσάντες, περπατάνε σαν τους άντρες. Τα θηρία, τα παιδιά, τα κορίτσια, τα παιδιά, για την όμορφη θυσία θα ανεβούν την εκκλησία.

Μάνος Αγκρής, Γιάννης Μαθές, με τα γόνατα χορεύουν το άλμπουμ, τα παιδιά της εποχής, αυτό που τέλειωσε ακριβώς. Αυτό που τέλειωσε λέω, γιατί αυτό που έρχεται

Η Κάμελ ήταν αυτή βέβαια, Song Within a Song, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σημερινή εκπομπή, γιατί το τελευταίο το κράτησα για τους μαθητές και τους γονείς τους και τους όλους όσους εμπλέκονται, γιατί σήμερα ξεκίνησαν, έγινε αγιασμός, έτσι το ξέρετε αυτό. Η Σταμάτια Σούλτη ήταν μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πρίντες ακολουθεί εδώ στο δεύτερο με το κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος εδώ στο πρόγραμμά μας, στο δεύτερο, τη Δευτέρα θα συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστό μου, γεια σας, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.

μόνος μικρός στο παιδικό του δωμάτιο. Οι γονείς αγωνιούν που αγωνιά το παιδί. Μοναξιά και βροχή η ζωή του λιγμένο γραμμάτιο. Μια καλύτερη τύχη θα μπορούσε να είχε βρεθεί.

της αγωνιούν που αγωνιά το παιδί. Τόσα χρόνια δουλειάς σαν φουσκωμένο μπαλόνι, με ένα μέσον θα μπορούσε να είχε κι αυτό βολευτεί.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα. Τρία λεπτά μετά από τις 4, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η Σταματία Σούλτη στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρίντεζης στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και σκεφτήκαμε σήμερα, πρώτη μέρα, αγιασμό σήμερα στα σχολεία, να ξεκινήσουμε με αυτές τις φωνές σχολείου, όπως ήταν ο τίτλος από το ορχιστρικό θέμα του Σταύρου Σοφιανόπουλου, με το οποίο, όπως είπαμε, αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή και σας καλωσορίζουμε. Αυτή τώρα είναι μια φωνή σαν θάλασσα. Ποίηση του Διονύση Καρατζά, μελοποιημένη από τον Γιώργο Ανδρέου και τραγουδισμένη από την Ελένη Τσελιγοπούλου.

Η Ελένη Τσελιγοπούλου τραγούδισε Γιώργο Ανδρέου και Διονύση Καρατζά με την συνοδεία της Ορχήστρας Νυχτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων, υπό τη διεύθυνση του Θανάση Τσιπινάκη. Φωνή σαν θάλασσα ήταν ο τίτλος από το τραγούδι, με παρομοίωση σαν θάλασσα θα συνεχίσουμε. Μοιάζεις και εσύ σαν θάλασσα, έγραψε ο Μανώλης Σιώτης εδώ, μεταγενέστερη επανεκτέλεση από την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

λίγα παιχνίδια με τα τραγούδια και με το ρήμα μοιάζω. Έτσι μοιάζει λίγο πριν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος τραγούδισε Ευαγγέλη Κορακάκη και τώρα ο Μανώλης Μίτσιας τραγούδισε Χρήστο Νικολόπουλο και Λευτέρη Χαψιάδη από ένα δίσκο πολυσυλλεκτικό με πολλούς τραγουδιστές που είχαν τραγουδήσει τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Χαψιάδη. Τώρα είναι πάρα πολύ παλιό, ένα τραγούδι του Αντώνη Διαμαντίδη Νταλγκά σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη από την εποχή των 78 στροφών, εδώ με τη γενέστερη ηχογράφηση από έναν δίσκο και μια παράσταση που λεγόταν «Η Σμύρνη του Έρωτα» με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και τραγουδιστή το Γιάννη Κότσιρα.

ή με μία άλλη έκφραση από το που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει, ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Γιώργος Χατζηνάσιος και Ντελαρούνη και δημιουργεί, ο Γιάννης Πάριος τραγουδά.

0: ποιος να συγκριθεί μαζί σου από το Γιάννη Πάριο, αλλά εγώ θέλω να ξαναγυρίσω στον τίτλο από το προηγούμενο τραγούδι.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμνάσιο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβίας. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Φωτιά και στην Φοινικιά Ηρακλείου. Επιχειρεί ένα ελικόπτερο, 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα. Την Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά από την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέα εστία έντασης εξελίσσεται στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν. Οι αντάρτες της Ιεμένης καθησυχάζουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους λογιστές στη Ρόδο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είμαστε στα 22 λεπτά πριν από τις 5. Είναι πάντα η Σταματία Σούλτη στον ήχο και ο Σιδηρής Πρίντιζης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Η Άννα Βύση από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 τραγούδησε αυτή την πολύ ωραία μπαλάντα του Νίκου Καρβέλα, τα μαθητικά τα χρόνια. Με φωνές σχολείου ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή στο πρώτο της ημίωρο, με μαθητικά χρόνια στο δεύτερο. Είναι και η μέρα αγιασμού, ήταν και η μέρα αγιασμού για τα σχολεία, όπως είπαμε. Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές και σε γονείς. Και τώρα θέλω να ακούσουμε δύο συμμαθήτριες για την ταινία «Ένα γελαστό ένα σενάριο είναι η ζωή μας», ένα τραγούδι από το soundtrack της ταινίας, σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου, στίχους Δημήτρη Ιατρόπουλου, και τραγουδούν η Μάρθα Βούρτση και η Μάρο Κοντού.

Ήταν μια ταινία του Ντίνου Μαυροειδή, σενάριο και σκηνοθεσία. Το ένα σενάριο είναι η ζωή μας. Αυτό ήταν ο τίτλος της ταινίας από το 1985. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος υπέγραφε το soundtrack, όπως και το επόμενο τραγούδι, που και αυτό είναι ένα ντουέτο. Πάλι αναφέρεται σε τρυφερή ηλικία και σε σχολική ηλικία. Είναι ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς και η Μπέση Αργυράκη στο Μάθαμε τον Έρωτα. Με τους στίχους του Τάκη Καρδάκη.

Το μάθαμε τον έρωτα που ακούσαμε λίγο πριν, το έχει τραγουδήσει και αυτό ο Σταμάτης Κόκοτας, ο οποίος εδώ τραγούδησε με τη σειρά του Γιώργου Χατζηνάσιο και Νίκο Βρετό, μια παρένθεση και μόνο. Να μείνουμε στον ίδιο συνθέτη. Εδώ είναι ο Αντώνης Καλογιάννης.

Άντωνης Καλογιάννης τραγούδησε «Άνοιξε το παράθυρο», τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου, σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού, ο οποίος ήταν και ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ένας νομοταγής πολίτης», όπου ακουγόταν και το τραγούδι αυτό. Ήταν μια ταινία που πρωτοπροβλήθηκε στα τέλη του 1974 με σκηνοθεσία Ερίκου Θαλασσινού, σενάριο του Κώστα Μουρσέλα και με πρωταγωνιστή τον Σωτήρη Μουστάκα, που θα τον ακούσουμε εδώ να τραγουδά από άλλη ταινία. Και μάλιστα σκέφτομαι τώρα το τραγούδι αυτό θα τέριαζε ίσως και να το ακούσουμε και μετά από τις συμμαθήτριες που ακούσαμε πριν με την Μάρθα Βούρτση και τη Μάρο Κουντού, γιατί και εδώ δύο ηθοποιοί τραγουδούν και θυμούνται τα χρόνια από την παιδική τους ηλικία. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι με το Σωτήρη Μουστάκα στο «Καλώς ήρθε το δολάριο» του Αλέκου Σακελάριου με μουσική του Γιάννη Σπανού.

Ζακ, Γιάννης Πανός, Αλέκος Σακελάριος, Στένος Σωτήρης Μουστάκας με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Καλώς ήρθε το Δολάριο η ταινία 1967. Στην εποχή του δεν είχε βγει σε δισκάκι με τις φωνές τους, είχε βγει όμως με τον Γιώργο Μαρίνο. Και ο Γιώργος Μαρίνος εδώ τραγουδά με νοσταλγική διάθεση επίσης Γιάννης Πανό και Αλέξη Αλεξόπουλο, πόσα χρόνια πριν. Ο τίτλος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός, σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

του κόσμου το περίγελο, Άκης Πάνου βέβαια εδώ, έγραψε ο Σωκράτης Μάλαμας. Τραγούδησε το κομμάτι βέβαια που είχε αγαπηθεί από τη φωνή του Στράτου Διονυσίου. Αυτό το τραγούδι και το άλλο το ήταν ψεύτικα, ήταν ανάμεσα στα 12 τραγούδια που είχαν ξεχωρίσει ή ξεχωρίσει ο συνθέτης για τον Διονυσίου σε μια εποχή εκεί γύρω στο 67 και λίγο αργότερα που στην Κολούμπια τον είχαν περιπολού. Τον Άκη Πάνου, δύσκολος και επιλεκτικός, εκείνος αναγνώριζε μόνο μια μικρή ομάδα ερμηνευτών στους οποίους έδινε τα τραγούδια του, ο Μπιθικότσης, η Πόλη Πάνου, η Γιωταλίδια, η Μαρινέλα και ο νέος τότε, ο νεαρός εκείνος που ξεκινούσε και έκανε τις εμφανίσεις του στο κέντρο Σουμού στην Ιερά Οδό, Στράτος Διονυσίου. Καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και σήμερα εδώ με αδέσποτες νότες στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 6. Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα που στείλατε χθες στο αφιέρωμα που κάναμε στο Γιώργο Μαζονάκη και θα ακούσουμε το τραγούδι που ζητήσατε οι περισσότεροι χθες.

Ωρες Μικρές και Γιώργος Μαζονάκης, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Airteco.gr. Εκεί μπορείτε να μας ακούτε και live αλλά και σε μεταχρονολογημένη ακρόαση, όπως και όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Φυσικά μας ακούτε και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber. Και θα πάμε τώρα στο δίσκο που παρουσίασε ο Γιάννης Κότσιρας πριν από κάποια χρόνια, νομίζω το 24 ήταν, δεν είναι και πολλά, 2 χρόνια δηλαδή. Και τότε είχε δηλώσει ότι θεωρεί ότι ήταν ο καλύτερός του δίσκος που είχε κάνει. Έτσι είχε πει στη συνέντευξη τύπου όταν είχε παρουσιάσει αυτό το δίσκο. Ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης έγραψε τη μουσική πάνω σε στίχους που έμεναν για χρόνια ανέκδοτη του Αλκιαλκαίου.

Ένα τραγούδι για τους τρελούς αυτού του κόσμου, για αυτούς που τους έχει περιθωριοποιήσει η κοινωνία, ο αστικός καθώς πρεπισμός και βέβαια οι ίδιοι τους οι άνθρωποι. Ένα τραγούδι για όσους περπάτησαν κρυφά στον ουρανό και στη φωτιά, όπως έγραψε ο Άλκης Αλκαίος. Ένα τραγούδι για όλους αυτούς τους απόκληρους, σε πιο προσωποποιημένη μορφή τώρα, είναι και το επόμενο, πολλά πολλά χρόνια γραμμένο πριν.

Αν κάτσουμε να μετρήσουμε τα αν, όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν κάνει τα τραγούδια μέσα στα χρόνια, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Θα μετράμε για πάντα. Δεν τελειώνουν αυτές οι υποθέσεις που είναι τόσες πολλές. Αν με αγαπούσες λίγο λοιπόν, απόκληρος δεν θα μου πια. Ο Βαγγέλης Γερμανός εδώ έγραψε και τραγούδισε φυσικά. Και θα αφήσουμε για λίγο τους απόκληρους στην άκρη για να ακούσουμε ένα τραγούδι που ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Κάθε φορά που παίζουμε αυτό το τραγούδι ρωτάτε και το ψάχνετε. Πύρινη Λέλαπα και η Αλεξάνδρα Μάγκου. Τα χρόνια δεν γυρνάνε.

περπατήστε χέρι-χέρι ως την πλατεία. Σήμερα είμαστε, μα αύριο κανείς δεν ξέρει. Σήμερα σε θέλω εδώ να μου χαμογελάς, να διάζω τις σκέψεις από το μυαλό που με τρελαίνει. Ελεύθερος να νιώσω απ' τα δεσμά που μόνος βάζω.

Τα χρόνια δεν γυρνάνε, αυτό είναι μια πραγματικότητα, μια μεγάλη αλήθεια και για την οποία επίσης πολλά τραγούδια έχουν μιλήσει για τα χρόνια που δεν γυρνάνε, αλλά πολλά τραγούδια έχουν μιλήσει και για αυτά τα οποία εσύ πρέπει να φύγεις και να μην γυρίσεις πίσω ούτε καν να κοιτάξεις.

αντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξει

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι 2 κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Παράλληλες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στους τόπους των επιθέσεων. Στο Πεντάγωνο, ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη γυναίκα του Μελάνια. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

μέρες μόνο, ένα τραγούδι του Παρασκευά Καρασούλου και της Δήμητρας Γαλάνη από το άλμπουμ Φως. Ένα τραγούδι βέβαια που ακούγονταν και στην ομότιτλη τηλεοπτική σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, δύο μέρες μόνο, πάνω από 20 χρόνια πριν, 2005 νομίζω ήταν η σειρά τότε. Μπορεί και να κάνω λάθος, θα το τσεκάρω για σιγουριά, κάπου εκεί ήταν πάντως. Μια εικοσαετία πίσω μας πήγε αυτό το τραγούδι. Αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιόφωνά σας στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μέχρι τις 6. Κάνουμε παρέα, ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τώρα τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και θέλω να πάμε σε έναν τραγουδιστή της νεότερης γενιάς. Είναι ο Θοδωρής Μαυρογιώργης σε ένα τραγούδι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη,

0: Αυτό ήταν ένα τραγούδι που στρέφεται στον απέναντι και του μιλάει και του λέει πόσο άλλαξα τη μέρα που σε γνώρισα. Αυτό είναι το μόνο που δεν μπορώ να αλλάξω. Ο Θοδωρής Μαυρογιώργης τραγούδησε. Γεράσιμος Βαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, το δημιουργικό δίδυμο. Αυτό ακριβώς το δίδυμο είναι που φτιάχνει και τις παραστάσεις της Νατάσας Μποφίλιου, το μέτρημα στην καλοκαιρινή περιοδία της Νατάσας Μποφίλιου, που να σας πω ότι τη Δευτέρα θα έχει συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, στις 9 η ώρα, και μετά στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου δύο συναυλίες στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Για τις 19 βλέπω ότι τα εισιτήρια είναι λιγότερα, για τις 18 υπάρχει ακόμη διαθεσιμότητα, προλαβαίνετε, όπως και για τη Θεσσαλονίκη που είναι τη Δευτέρα στις 14. Και στο επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που στρέφεται σε αυτούς που αν αγαπούν θα καταλάβουν και αν αγαπούν θα σε προλάβουν.
1: Σε ξεχώρισα κι είχες γύρω σου περίγραμμα από φως.

Ζωντανή ηχογράφηση από την Τεχνόπολη. Η Ιουλία Καραπατάκη ήταν εδώ το 2023. Η συναυλία της στην Τεχνόπολη, Νερό στη Βάρκα, ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Και τώρα εδώ από την εκπομπή θέλω να σας προτείνω ένα τραγούδι να ακούσετε και να μας πείτε τη γνώμη σας και να το αναζητήσετε ξανά εάν σας αρέσει. Είναι ένα τραγούδι του Βαγγέλη Λαζόπουλου, έτσι είναι το όνομα του νέου καλλιτέχνη. Ρίζες είναι το τραγούδι, ο τίτλος του τραγουδιού. Μια συνεργασία με την εξαιρετική νέα μουσικό και ερμηνεύτρια Δανάη Μωραΐτη. Στους στίχους είναι ο Βαγγέλης Λαζόπουλος και η Μένια Κιωσέ. Ρίζες λοιπόν, Βαγγέλης Λαζόπουλος και Δανάη Μωραΐτη.

Ρίζες. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Βαγγέλης Λαζόπουλος και Δανάη Μωραΐτη, οι καλλιτέχνες που τραγούδησαν, η μουσική του Βαγγέλη Λαζόπουλου, η στίχη του ίδιου και της Μένιας Κιωσέ. Και συνεχίζουμε με τους Ενδελέχεια, σε ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει να ακούσουμε. Αφού σας πω, ξέχασα να το πω νωρίτερα, ότι η Ιουλία Καραπατάκη θα είναι τη Δευτέρα στο θέατρο του Λυκαβητού στις 9, στη δική της προσωπική συναυλία, που θα κλείσει έτσι τη μεγάλη συναυλία την Αθηναϊκή, που θα κλείσει την δική της παρουσία το καλοκαίρι. Βέβαια έχει και τις συναυλίες με το Σοκράτη Μάλαμα, αλλά λέω για τις δικές της τις προσωπικές. Και να το τραγούδι που έχετε ζητήσει, είναι ο Δημήτρης Μητσοτάκης που έγραψε τα λόγια, με τους Ενδελέχεια έγραψε τη μουσική και η συμμετοχή της Μάρθας Φριτζίλα στο ιστερόγραφο.

Έτσι λοιπόν, με αυτό το ιστερόγραφο και εμείς τελειώνουμε το σημερινό μας γράμμα, τη σημερινή μας εκπομπή. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 5. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Ακολουθεί ο Ξενοφόρος για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντισε τον ήχο. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ήταν, εδώ είναι ο Χρήστος Θηβαίος, το Ασχαθής. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η αγάπη λοιπόν, το μέγα γιατρικό, και ξεκίνημα με Βασίλη Τσιτσάνη στη διασκευή των ημών Μπαϊλτή Άρκος Βίνης Μόνη, με τις φωνές της Ιωάννας Γιώργου Ιακουπούλου και του Στέλιου Παρπινιάδη. Εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας αργά στο απόγευμα μιας ζεστής Παρασκευής και ακούτε δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε ως τις 8 παρα 5 περίπου παρέα στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος και μετά από καιρό ξανά η Σταματία Σούλτη φροντίζοντας τον ήχο μας. Καλώς ορίσατε.

Διπλός γλυκός καημός και τόσο τρυφερό το τραγούδι του Γιώργου Μοζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου από την Ελένη Σαλιγοπούλου στο ρεμίξ από τους Μίκρο και Ρένα Μόρφη με το τραγούδι που έγραψε για αυτήν ο Φίβος Δελιβοριάς.

από τα ξεχωριστά φετινά, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, από το άλμπουμ Ανάμεσα του Νίκου Πορτοκάλογλου, τραγούδι που μοιράζεται με την Ιουλία Καραπατάκη.

Ωραίος ο Φιδωλός λοιπόν και λίγα ψίχουλα ήταν η Βίκη Καρατζόγλου στο τραγούδι που έγραψαν ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και συνεχίζουμε με Πάνο Μουζουράκη. Αυτή είναι η ζωή θα μας τραγουδήσει όπως το περιέγραψαν ο Χάρης και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, τα δύο αδέλφια που αποτελούν τους Δραμαμίνη.

μια πάνω και μια κάτω, αλλά τα πιο ωραία είναι παρακάτω. Ας έχουμε το νου μας. Πάνος Μουζουράκης, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, όπως είπαμε, που έγραψαν οι Δραμαμίνη, τα αδέλφια Γιάννης και Χάρης Μιχαηλίδης από τη Δράμα. Με ένα ακόμη τραγούδι θα πάμε ως τις 18:30 περίπου, που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων, και δεν είναι άλλο από την επιμονή σου που έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς και τραγουδά με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ελεονόρα Ζουγανέλη, μαζί της και ο δημιουργός του τραγουδιού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα Ετωλοακαρνανίας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε εξέλιξη και στην Φλόκα Αχαΐας. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία. Στο Θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη. Σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Από τη Λάρισα εξακολουθεί να μας στέλνει τραγουδάκια ο Θανάης Παύλου Κωνσταντίνου και αγαπιούνται σε όλη την Ελλάδα από τα πρώτα του που ο ίδιος ερμήνευσε, η Τράτα, ξεκινώντας έτσι το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο αργά στο απόγευμα της Παρασκευής εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφών Ραράκος, η Σταματία Σούλτη φροντίζοντας τον ήχο μας. Και φεύγουμε από τον Θεσσαλικό κάμπο και ανοίγομαστε στο Αιγαίο με Γιάννη Παπαγεωργίου.

Όλη η ευτυχία σε μια βαλίτσα, υπέροχο τραγούδι αυτό του Γιάννη Παπαγεωργίου. Μια βόλτα σε όλο το Αιγαίο, βορρά, νότο, ανατολή, δύση, και θα παραμείνουμε στο περιβάλλον αυτό το νησιωτικό για να ακούσουμε Ελένη Λεγάκη στο τραγούδι όμως του Πέτρου Δουρδουμπάκη. Μη σταματάς να λες πως μ' αγαπάς.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Γλυκερίας και δεν είναι αμιγώς λαϊκό τραγούδι. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, με στίχους του θαυμάσιου συγγραφέα Γιάννη Καλπούζου, η μουσική του Χριστόφορου Γερμενή και Γιάννης Κότσιρας. Πώς μπορώ, από το άλμπουμ Φύλακας Άγγελος, Αντώνη Μιτζέλου, Ελένης Ζιώγα.

Pixlax παρέα με Μαρίζα Ρίζου στην πρώτη επιτυχία του στο τραγούδι «Με στέλνεις». Και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Νίνα Μαζάνη και την πολύ ωραία ερμηνεία για το «Η νύχτα μυρίζει για σεμί» του Μαριού Τόκα και του Σαράντια Λιβιζάτου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
4: Δύο αδέρφια.
5: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
4: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
5: Άρη.
4: Ναι.
5: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης,
4: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και εκεί στην επίδαυρο που ακούν θεούς και ανθρώπους να νικούν τα πάθη και το χρήμα, τα πιο ωραία λαϊκά. Έτσι ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας κιόλας ώρα, αργά, στο απόγευμα της Παρασκευής. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφών Ραράκος, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Η Αλκιστής Πρωτοψάλτη λοιπόν, από το άλμπουμ Ανθρώπων Έργα και αυτό το φοβερό τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου και το Σταμάτη Κραουνάκη. Και ας θυμηθούμε μερικά από εκείνα τα παλιά λαϊκά, τι λέτε.

Πάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και μίλησέ μου από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, γειτονάκι μου αμέσως τώρα. Άκος Δασκαλόπουλος, Λίνος Κόκοτος από τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Απόστολος Καλδάρας και Ευτυχία Παπαγιονοπούλου, η ταινία με αναφορά στην ζωή της, αυτής της τόσο συναρπαστικής γυναίκας και δημιουργού στο ελληνικό τραγούδι, έδωσε αυτό το τραγούδι στην έξοχη διασκευή του Μίνου Μάτσα και την ερμηνεία τη μοναδική του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Καμία σχέση με το πρωτότυπο, έγραψε τη δική του πραγματικά ιστορία, έχει το δικό του δρόμο. Όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό και ένα από τα κορυφαία που έφερε η συνεργασία πολλών χρόνων της Χαρούλας με τον Χρήστο Νικολόπουλο και με τους στίχους του Μανώλη Ρασούλη, «Αν πεθάνει μια αγάπη».

σε κορυφαία στιγμή και οι τρεις τους, Χρήστος Νικολόπουλος, Μανώλης Ρασούλης και φυσικά Χάρης Αλεξίου, αν πεθάνει μια αγάπη και σκέφτεσαι τι βάζεις μετά. Λοιπόν, από το εμπάργκο, Μανώλης Μητσιάς τραγουδώντας Θάνο Μικρούτσικο και Αλκαλκαίο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο. Νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

γυαλινό κόσμο λοιπόν του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιονοπούλου ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο και φυσικά με Στέλιο Καζαντζίδη. Έλεγα εδώ στη Σταματία ότι ήταν το πρώτο τραγούδι που συνειδητά διάλεξα να ακούσω Στέλιο Καζαντζίδη σε μια ροκ εποχή παιδική τότε. Εδώ είμαστε στο τελευταίο μας ημίωρο, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ράρακος, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο και η Ελευθερία Αρβανιτάκη από το υπέροχο διπλό άλμπουμ εκτός προγράμματος τραγουδώντας Μίκη Θοδωράκη και Δημήτρη Χριστοδούλου.

μεγάλα τραγούδια και έτσι όπως τα ένα τραγούδι φέρνει τ' άλλο. Θα ακούσουμε στη συνέχεια Απόστολο Καλδάρα από τον Σοκράτη Μάλαμα και τα τραγούδια που ηχογράφησε και παρουσίασε ψηφιακά στη σειρά Τα Σκέτα. Προηγουμένως όμως να στείλουμε χαιρετισμούς και ευχαριστίες για τα πολλά μηνύματά σας σήμερα στον Άγιο Βλάσιο στο Πήλιο, στον Κορινθιακό και την παρέα που μας ακούει από ένα ωραίο βαρκάκι και το μεγάλο τρανζίστορ που έχει εκεί, μας έστειλε τη φωτογραφία, τι ωραία, από το Κυπαρίσι Αρκαδίας, ένα ξεχωριστό χωριό, ένας προορισμός που θέλει λίγο ψάξιμο, αλλά όπως όποιος πάει ανταμείβεται. Τα δικά σας λόγια λέμε, αλλά και στο φίλο μας τον Θανάση στην Καρδίτσα, επίσης τους Θεσποιείς Βιωτίας πάντα και στη Γαστούνη, και να πούμε ότι με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι αύριο Σάββατο 12 του μηνός στις 8 το βράδυ θα τραγουδήσουν στον αύριο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας Καθολικής στη Γαστούνη η Μαρία Αλαμανή και ο Λάμπρος Βασιλείου. Και πάμε με Σοκράτη Μάλαμα.

Ας πάνε στην ευχή τα παλιά λοιπόν, από τον Σοκράτη Μάλαμα, Απόστολος Καλδάρας, και Δήμητρα Γαλάνη από τα χρόνια στο Χάραμα, Θόδωρου Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβου, ίσως ακόμα σ' αγαπώ, δεν ξέρω, ίσως.

αυτές οι απιστίες που γεννούν όμως τραγούδια όπως αυτό που έγραψαν ο Αντώνης Ρεπάνης και ο Δημήτρης Γκούτης και ακούσαμε από τον αγαπημένο της Σταματίας Στράτο Διονυσίου. Όχι μόνο βέβαια της Σταματίας. Λοιπόν, το επόμενο να το στείλουμε στην Ίω. Αλωνίστεν Αρκαδίας, στην Αγία Βαρβάρα εδώ κοντά, αλλά και στο μακρινό Μόναχο που μας ακούν και είναι Άκης Πάνου από την Ελένη Βιτάλη. Και τι δεν κάνω.

Λοιπόν, σαν νερό κυλήσαν από σήμερα οι 2 ώρες. Φτάσαμε στο τέλος όμως, δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στον Αχινό της Τηλίδας, αλλά και στην πολύ μακρινή Ντόχα. Για τον φίλο τον Δημήτρη, πολλούς χαιρετισμούς που μας ακούει από εκεί, που μας ανακάλυψε τυχαία, συντονίστηκε στη συχνότητά μας το δεύτερο πρόγραμμα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τι άλλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Στη συνέχεια νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης, και εμείς με το καλό θα τα ξαναπούμε από τη Δευτέρα. Η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο μας. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλή σας νύχτα.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Νάσος Αρώνης, που μόλις κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο «Στο δάσος». Μέσα εκεί υπάρχει και το τραγούδι που μοιράζεται ερμηνευτικά με την Τζοάννα Ντρίγκο και έχει τον τίτλο «Κι εγώ το ίδιο». Ξεκινάει με την ερώτηση «Τι αγαπάς?». Μεταξύ άλλων, αυτό το πρώτο μακροβούτι στην πιο δική σου παραλία και τα βράδια στα θερινά τα σινεμά και η απάντηση «Θες να είναι?» «Κι εγώ το ίδιο».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία. Στο θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη. Σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Μπάσε στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 100.000 Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
3: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

0: σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Ο κύκλος για αυτή την εκπομπή για το καλοκαίρι έκλεισε στα τέλη Ιουλίου με δύο εκπομπές αναφοράς στα τραγούδια με στίχους του Μάνου Λευθερίου, καθώς τότε συμπληρώνονταν 8 χρόνια από τη φυγή του από τη ζωή. Ο νέος κύκλος ανοίγει αυτές τις μέρες, που μόλις συμπληρώθηκαν 7 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Εκ των υστέρων συνειδητοποίησα την αντιστοιχία. Η σκέψη μου ήταν σε αυτή την εκπομπή να ακούσουμε όλα τα τραγούδια που έγραψε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με στίχους του Μάνου Ελευθερίου, ή έστω όσα χωρέσουν στην εκπομπή.
1: Στο πάρτι αυτό με παλιούς εραστές που μοιάζουν με ολοσκότεινα τοπία, θα βρούμε της ψυχής τη θεραπεία και θα ντυθούμε όλοι πειρατές. Στο πάρτι αυτό μοναχή σου θα έρθεις, θα σε εξετάσουν μόνο ιστορία. Απόψε στη ζωή σου είναι ευκαιρία να πέσεις απ' τον έκτο να σωθείς.

σου θα έρθεις στο πάρτι αυτό. Μοναχή σου θα έρθεις στο πάρτι αυτό. Με παλιούς εραστές στο πάρτι αυτό. Με παλιούς εραστές θα μουραγούν κρυφά οι συναντήσεις. Σπασμένα ρόδα θα είναι οι αναμνήσεις. Κι εσύ θα με ρωτιέσαι πως χθες. Σκηνιά στους δρόμους για ισορροπιστές και αυτούς που δεν περνούν τις διαβάσεις. Μαθήματα δεν έχεις να διαβάσεις. Το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές.

0: πάρτε αυτό με παλιούς οραστές. Που μοιάζουν όλο σκότεινα τοπία. Θα τρώμε τις ψυχές στη θεραπεία. Και θα ντυθούν όλοι πειρατές. Στο πάρτι αυτό μου να έχεις βγαρθεί. Θα σε εξετάσουν μόνο ιστορία. Απόψε στη ζωή σου είναι ευκαιρία. Να πέσεις από τον έκτο που μας οφείς.
1: Σκηνιά στους δρόμους για ισορροπιστές, για αυτούς που δεν περνούν τις διαβάσεις, μαθήματα δεν έχεις να διαβάσεις, το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές. Είναι ο στίχος που βάφτισε το δίσκο του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στα 2001, το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές, ένα στίχος γραμμένος από τον Μάνο Ελευθερίου, ο πρώτος στίχος του Μάνου Ελευθερίου που παρουσιάζει μελοποιημένο σε δίσκο του Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Οι μεγάλες επιτυχίες του δίσκου αυτού βέβαια ήταν άλλες. Το «Έλα ψυχούλα μου», το «Μάτια δίχως λογική», τα «Τερατάκια τσέπης», ο «Σουλτάνος της Βαβυλώνας». Ωστόσο ακούστηκε και το τραγούδι για το «Πάρτι αυτό με παλιούς σου εραστές». Αυτά τα χρόνια ο Μάνος Ελευθερίου είχε συνεργαστεί περισσότερο ή λιγότερο με μια μεγάλη σειρά συνθετών και τραγουδιστών. Είναι μακρύς και ευρύτατης γκάμας ο κατάλογος των νεότερων δημιουργών και τραγουδιστών που έχουν εκδώσει τραγούδια με στίχους Μάνου Ελευθερίου. Σταμάτης Κραουνάκης, Γιώργος Ανδρέου, Σωκράτης Μάλαμας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Λιβαδάς, Μπάμπης Τόκας, Γιώργος Καζαντζής, Λάκης Παπαδόπουλος, Βασίλης Ταρλέγκας, Γιώργος Θεοφάνους, Νεοκλής Νεοφυτίδης, Άρης Βλάχος, Δημήτρης Μαραμής, Ζαχαρίας Καρούνης, Νίκος Ζουρνής, Γιώργος Παπαχριστούδης, Γιώργος Σαμπάνης. Οι ευρύτερες συνεργασίες του Μάνου Ελευθερίου όμως είναι αυτές με τον Παντελή Θαλασσινό, με τον Διονύση Τσακνή και βέβαια με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

που ζήσαμε δεν έρχονται στον ύπνο μας. Τα ονόματα εκδικούνται και στοιχιώνουν. Και μέσα στο φαντάστικο το γυαλινό τον κήπο μας κυκλοφορούν ολόχρυσες τις μάσκες που ματώνουν. Τζάνις Τσόπλιν, Έλβις, Χέντριξ και Τζιμ Μόρισον. Πια σε ρημιάς ντυθήκατε μαχαίρια και ξηράφια

σε μια ζωή χαλάσματα. Πως διάβολο και βρήκατε το ίδιο παιχνιδάκι στα χέρια του δικού μας καριωτάκι. Ξενύχτια μέχρι το πρωί, δεκαετία έρημη. Σταμάτησε στο τέλος του 60. Βερμούτ, βισκόντι και τρυφό, διαδηλώσεις πόλεμη. Γεμάτες κλούβες μη ύποπτους, στην ύποπτη τη νύχτα. Τζάνις Τσόπλιν, Έλβις, Χέντριξ και Τσιμόρισον. Πιας ερημιάς, ντυθήκατε μαχαίρια και ξηράφια. Σε ποια υπόγεια του ουρανού.

χρώματα σε μια ζωή χαλάσματα. Πως διάβολο και βρήκατε το ίδιο παιχνιδάκι στα χέρια του δικού μας καριωτάκι.

χαλάσματα. Ως διάβολο και βρήκατε το ίδιο παιχνιδάκι στα χέρια, στα χέρια του δικού μας χαριωτάκι.

Είναι 2003 και ο Λαβέντα της Μαχαιρίτσας κυκλοφορεί το δίσκο στο Αφιερώνω, ανάμεσα στα τραγούδια και δύο με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Το ένα αυτό που ακούσαμε λέει: «Τα ονόματα που ζήσαμε δεν έρχονται στον ύπνο μας, τα ονόματα εκδικούνται και στοιχιώνουν». Το άλλο είναι ένα ζεϊμπέκικο για φάρμακα που καταλήγει: «Τα φαρμακά σου στις ντουλάπες και στα μπαούλα και στα σκρίνια, το έχεις στο σπίτι φαρμακείο, σταμάτα πια αυτή την κρίνια». Ο Λαβρέτης της Μαχαιρίτσας τραγουδάει μαζί με την Κατερίνα Στανίση.

φαρμακαγιά να μην ξεχάσεις τους τόπους που έσβησαν στο χώμα.

φάρμακα για τα όνειρά σου και συνταγές για όλες τις λύπες, για όσα κλώτσισες μια νύχτα κι όσα μετά νιώσες που είπες, για αυτούς που βλέπουν στη σκοπιά τους αγγέλους να τους οδηγούν στη μάχη, φάρμακα για την ερημιά τους, για όσους πια

0: στίχοι του Μάνου Ελευθερίου υπάρχουν λοιπόν σε όλους σχεδόν τους δίσκους που κυκλοφόρησε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας μετά το 2000, ακόμα και σε εκείνον που έμεινε πίσω όταν ο Μαχαιρίτσας είχε φύγει από τη ζωή, το «Ψέμα στο ψέμα» το 2019. Επίσης το «Άλλαξαν πολλά» του 2017. Βέβαια, σε αυτά τα χρόνια, είτε ο τρόπος που σχημάτιζε τους δίσκους του Μαχαιρίτσας, είτε η εκδοτική κυρίως παρακμή της δισκογραφίας εμπόδιζε τη δημιουργία και την έκδοση κάποιων πιο ολοκληρωμένων μουσικών εργασιών. Ουσιαστικά μέσα στην τελευταία 20ετία κυκλοφόρησε μόνο ένας δίσκος που στηριζόταν αποκλειστικά σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου όσο εκείνος ζούσε. Στα πλαίσια μιας ευρύτερης επιλογής εκδόσεων με αφετηρία τη γραφή συγκεκριμένων στιχουργών που έγινε με πρωτοβουλία του Γιώργου Νταλάρα και με τη συνεργασία του Μιχάλου Κουμπιού, το 2008 είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος «Πάντα κάτι μένει». Σε αυτόν υπάρχουν 13 στίχοι του Μάνου Ελευθερίου, μελοποιημένοι από 13 διαφορετικούς συνθέτες και τραγουδισμένοι από 11 διαφορετικές φωνές. Ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια και ένα με στίχους του Μάνου Ελευθερίου, με μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, που τραγουδάει η Μελίνα Κανά. Σάββατο βράδυ και δεν έχεις που να πας.
1: Σάββατο βράδυ να μην έχεις που να πας.
0: Κανά. Σάββατο βράδυ και δεν έχεις που να πας.

ξανά λοιπόν με μουσική Λαύρη τη Μαχαιρίτσα και λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Μια πιο λαϊκή εκδοχή αυτού του τραγουδιού περιλήφθηκε αργότερα και στο δίσκο που έκανε ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας με τραγουδιστή τον Δημήτρη Μπάση. Ήταν το 2011 και ο δίσκος λεγόταν «Η Συννεφιά περνάει με παρέα». Σε αυτόν ο Δημήτρης Μπάσης τραγουδούσε ένα ακόμα στίχο του Μάνου Ελευθερίου, ίσως τον πιο λαϊκό, ίσως τον πιο βατό που έδωσε ποτέ στο Λαυρέτη Μαχαιρίτσα. Λέει «Είχαμε όνειρα μεγάλα, μα ήταν γυάλινα». Στο βιβλίο με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου υπάρχει υπότιτλος στο τραγούδι που το χαρακτηρίζει σπαρακτικό αρεμπέτικο.

0: Πάμε τώρα στα 2012. Ο δίσκος λεγόταν «Οι άγγελοι ζουν ακόμα στη Μεσόγειο», με στίχους του Μάνου Ελευθερίου, η Χάρης Αλεξίου και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Τραγουδούν «Πάντα, πάντα εσύ», όπως λέγεται το τραγούδι στο βιβλίο του Μάνου Ελευθερίου, ή «Κατά μεσής του χάους», όπως λέγεται στο δίσκο. Στη δημοσίευση του στίχου σε βιβλίο υπάρχει ως προμετωπίδα ο στίχος του Κωστή Παλαμά «Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι στη μοναξιά και στη σιωπή».
1: Αγόρασα ένα κτήμα στη μέση του ουρανού, μακριά του κόσμου ετούτου,

0: θα βγαίνω στα νύχτα
1: και θα ψαρεύω τα άστρα που ζουν στη λησμονιά και όσες αμαρτίες βγαίνουν κάθε χρονιά.

0: στο σπίτι.
1: Τάκι μικρό να χωράει τα φτερά σου, και θα βάλω ψηλά μια παλιά ζωγραφιά σου.

0: Στη μέση του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
4: Πατάλιος.
5: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνί και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει. Ο κόσμος που έχω φτιάξει εγώ είναι σαν το δικό σου σώμα, λάσπη από αίμα και από χώμα, χέρια, μαλλιά, φωνή και στόμα. Και φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω σ'

άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιογδίτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά, ως και στο γάμο εν κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή. Πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή

Είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Σήμερα στην εκπομπή όσα χωράνε από τα τραγούδια που έγραψε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Από το δίσκο «Οι άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο» και το «Αν κάτι κάποτε σωθεί», που ο Μάνος Ελευθερίου έχει βαφτίσει την έκδοση του σε βιβλίο σε «Ο κόσμος που έχω φτιάξει εγώ», «Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πώς πήγε ανάποδα η ζωή».

τον παλιό μου τον κουρέ. Είχε την άνοιξη τριγύρω του και φύλλα. Συνταξιούχος με μια χλένη και μαρβίλα. Του φίλησα το χέρι σαν αρχιερέα. Μες στο κουρίο του κλουβιά γλάστρες με αστέρι. Η κάρτα του έγραφε όπισθεν δηλαδέρι. Είναι ο πνεύμα ξηράφια οι μηχανές του. Πότε δεν άκουσε κανένας τις φωνές του. Βρήκα στο

κρατούσε πάντα φυλαχτό από τους πελάτες. Κάτι ελάχιστο από εκείνα τα μαλλιά του, κι αφού δεν ήξερε να παίρνει από την καρδιά τους, γνώριζε τρόπους για να ζει με αυταπάτες. Και καλλιτέχνες και υπάλληλοι και εργάτες, όλοι στα χέρια του γινόνταν μαθητές του, και στρατηγοί και δεκανείς και αθλητές του, στις αγορές κυκλοφορούσαν στα

2010 εδώ, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με στίχους του Μάνου Ελευθερίου από το δίσκο του «Η σιωπή των αμνών». Είναι φανερό ότι ο Μάνος Ελευθερίου δίνει στο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα ή αυτός διαλέγει κάποιους από τους πιο πολύπλοκους σε σκέψη και έκφραση στίχους, στίχους που δύσκολα κανείς νιώθει ότι έχει αποκρυπτογραφήσει και μάλιστα με την πρώτη ακρόαση. Και δεν ξέρω μέσα στην ταχύτητα που ακούμε πια τραγούδια πόσο συνειδητά κάποιος ακούει χωρίς να διαβάζει παράλληλα τέτοιους στίχους. Βέβαια και από τη μεριά του ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας μέσα από τις επιλογές του έδειχνε ότι οι ανάλογοι στίχοι πάντα τον κέντριζαν περισσότερο. Το βιβλίο που καταγράφηκαν οι στίχοι των τραγουδιών που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου στα 50 χρόνια της διαδρομής του, το βιβλίο «Τα λόγια και τα χρόνια» που κυκλοφόρησε στα 2013 από τις εκδόσεις Μετέχμιο, κλείνει με ένα τραγούδι που έχει μελοποιήσει ακριβώς ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας και λέγεται 10 γραμμάρια. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2014. Στηριζόταν σε μια παλιότερη είδηση του αστυνομικού και δικαστικού δελτίου. Τον Ιούνιο, λέει, του 2005, στην Πτολεμαϊδα, συνελήφθη από αστυνομικούς ο 36χρονος Βασίλης Καραλευτέρης. Ήταν συνοδηγός σε ένα αυτοκίνητο που μετά από έρευνα βρέθηκαν 10 γραμμάρια χασίς. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για αντίστοιχο λόγο, ακολουθεί διαμαρτύρητα τους αστυνομικούς στο τμήμα, καταθέτει και μετά από λίγο αφήνεται ελεύθερος. Ο Καραλευτέρης όμως αντιστέκεται στη σύλληψη, με αποτέλεσμα να του περάσουν χειροπέδες και να τον κλείσουν σε κελί μετά από βιαστική, όπως αποδείχτηκε, σωματική έρευνα. Ο κρατούμενος λοιπόν θα βάλει φωτιά στα στρώματα του κελιού και θα καεί μέσα σε αυτό, καθώς σύμφωνα με τις καταθέσεις των αστυνομικών η κλειδαριά διεστάλλει και δεν άνοιγε, ενώ η πυροσβεστική που εκλήθησε συνέχεια καθυστέρησε. 5 μήνες μετά το γεγονός, ο εισαγγελέας αποφάσισε ότι την ευθύνη για το θάνατό του φέρει ο ίδιος ο 36χρονος κρατούμενος, αυτό παρότι ούτε στην νεκροψία του δεν βρέθηκαν ίχνη από χρήση ουσιών, και απάλλαξε από κάθε ευθύνη τους αστυνομικούς του τμήματος. Τι λένε τώρα οι στίχοι που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου με ευτηρία το συγκεκριμένο γεγονός?

10 γραμμάρια χασίς και 5 μιας αναπνοής. Αρκούν για πάντα να κλειστείς στο κρατητήριο. Σκέψου την κάλα σε μια άρια, φτάνει τα 4 γραμμάρια, γιατί αυτενέζουν τροπάρια σε κομμωτήριο. 10 γραμμάρια χαράς είναι τα ρούχα που φοράς, κι είσαι στο τέλος της σειράς, φτωχός και ασήμαντος. Να με ακούς όταν χτυπώ, σε διάλεξα να σ' αγαπώ.

σου δίναν δράτο για να ζεις, κι ύστερα για να ψευτοζεις τρώγοντας χώματα. Δεν είχες τρόπους να κρυφτείς, να ανοίξεις τρύπες μες στη γη, στο τέλος να εξαφανιστείς με 10 ονόματα. Δεν ήσουν έμπορος ματσό για να γλιτώσεις.

σχέση δεν είχατε εσείς. Με χειροπέδες στη στενή ανάψες θαύματα. Φωτιά να κάψεις μια ζωή. Ήρθε κι η πυρός βεστική. Πολύ αργά και βιαστική για τέτοια πλάσματα. Το λέμα είδα μακρινή. Μόνο στο χάρτη σε έχω δει. Κάτσαμε όλοι στο σκαμνί και γνωριστήκαμε. Φωτιές ανάβουν στα κελιά για κάποια κακοκεφαλιά. Και γίνω κόσμο.

0: συνέβη στην Τολεμαΐδα τον Ιούνιο του 2005 με θύμα τον Βασίλη Καραλευθέρη. Τον συνέλαβαν με 10 γραμμάρια χασίς ως κάτοχο και χρήστη και τον έκλεισαν στο κρατητήριο της ασφάλειας με γυροπέδες. Στην απελπισία του έβαλε φωτιά και κάηκε. Επειδή όμως διεστάλλει κλειδαριά από τη φωτιά, φώναξαν την πυροσβεστική για να την ανοίξουν. Διετάχθησαν ανακρίσεις.
1: Κάπως έτσι λοιπόν σχολιάζει την πραγματικότητα στα μέσα της δεκαετίας του 2010, ύστερα από 50 ολόκληρα χρόνια δημιουργίας, ο 77χρονος τότε Μάνος Ελευθερίου, εξαιρετικά ενεργός ακόμη, τότε και στο τραγούδι, όπως και στις παράλληλες εκδόσεις του, στην ποίηση, στο μυθιστόρημα, σε επιμέλειες βιβλίων και εκδόσεων. Η πιο εκτεταμένη τώρα συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με τον Λαβρέντη, «Μαχαιρίτσα», είναι στο δίσκο «Μια τρύπα στο καιρό, κύριε Μάνο». Έτσι ολοκληρώνεται ο τίτλος, με το μικρό όνομα του Μάνου Ελευθερίου. Είναι 2014, ο δίσκος είναι σε 4 ενότητες, με επιμέρους τίτλους «Ο ρεαλισμός», «Ο έρωτας», «Αυτογνωσία» και «Το όνειρο». Το 10 γραμμάρια χασίς που ακούσαμε κλείνει την ενότητα «Ο ρεαλισμός». Η υπόλοιπη στίχη του Μάνου Ελευθερίου αποτελούν την ενότητα «Το όνειρο» και στην αφιέρωση του ένθετου ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας απευθύνει ένα τεράστιο ευχαριστώ και σε σένα Μάνο που μου άλλαξες πολλά στον τρόπο που σκέφτομαι, δείχνοντας το δρόμο για το όνειρο. Στο πρώτο κομμάτι της ενότητας, τα θεατρικά προγράμματα, διαβάζει ο ίδιος ο Μάνος Ελευθερίου.
2: Θεατρικά προγράμματα. Παλιά θεατρικά προγράμματα με ξεχασμένα έργα. Οι συγγραφείς γνωστοί και άγνωστοι χαμογελάνε σίγουροι για την αθανασία τους. Οι ηθοποιοί που έχουν πεθάνει χαμογελούν κι αυτοί σαν να μας στέλνουν χαιρετίσματα. Έτσι θυμήθηκα κι εγώ την Ασπασία Σάνδη. Μεσόφωνος έμαθα πως ήταν πρωταγωνίστρια στο Μεσοπόλεμο, στην πρόβα τζενεράλε της οπερέτας Χορχόραγας. Εκείνη έγειρε και πέθανε επάνω στη σκηνή και έτσι αγίασε κι αυτή και κάνει θαύματα. Κι άλλοι πολλοί ηθοποιοί, διάσημοι και θαυμαστοί, κι όσοι προνόησαν στα τέλη τους να έχουν κάποιον δίπλα τους για να τους κλείσει τα μάτια, και όσοι πέθαναν μοιραίοι και ολομόναχοι σε οίκους ευγερίες. Και όμως ένδοξοι, δαφνοστεφείς, καταραμένοι,

και μερικοί που ανοίξαν μαγαζάκια και ψευτοζήσανε, κι άλλοι που άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Όλοι αυτοί αγίασαν χωρίς ασημικά και μουσικές.

λάμπουν σε αυτές τις μαγικές φωτογραφίες. Λάμπουν ακόμη στα παλιά θεατρικά προγράμματα. Χείλη και δόντια και μαλλιά, καπέλα και κοσμήματα, γένια, μουστάκια και γραβάτες, μέχρι τον κάτω κόσμο λάμπουν.

να αρνηθώ αυτό που είμαι και να γραφτεί εν θα δεκείμαι. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ. Θα έρθει δίχως κόστος και αφορμή, μια Κυριακή σαν μια σκηνή μοιραίου γάμου, ίδια με εκείνους που δεν φαίνεται πως χάνουν, ένα γραμμάτιο που δεν θέλει πληρωμή. Χωρίς εμάς θα έρθει λοιπόν έτσι κι αλλιώς, μια οπερέτα θα είναι ο κόσμος ο παλιός. Στα μπράτσα θα έχει στατουάζ, ως και στη γλώσσα. Φορά παρτίδα, τιμολόγιο στα πόσα. Φορά παρτίδα, τιμολόγιο στα πόσα. Στα μπράτσα θα έχει στατουάζ,

μέλλον θα έρθει αναβοσβήνοντας κεριά, όπως τα φώτα σε πολλές διαφημίσεις. Θα έχεις το δαίμονα μαζί σου για να γδύσεις. Πόρτα δε θα βρεις πουθενά και κλειδαριά. Το μέλλον θα έρθει σοβαρά και από βραδείς. Δε θα προλάβεις να τα ακούσεις και να δεις. Να σαλιαρίσεις και να ρίχνεις την ευθύνη σ' αυτούς που βρήκαν ομορφιά στην ηρωίνη. Σ' αυτούς που βρήκαν ομορφιά στην ηρωίνη. Θα σαλιαρίσεις

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ,
2: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Η έναρξή μας σήμερα με τη φωνή της Τερέζα Σαλγκέιρο, την φωνή των Madre Deus, του μουσικού σχήματος από την Πορτογαλία που γνώρισαν μεγάλη δημοφιλία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 χάρη στο τραγούδι «Ο Παστόρ». Η μουσική τους με επιρροές από τα φάδος της Λισαβόνας και της Κοίμπρα. Στον ήχο τους κυριαρχούν το ακορντεόν, το βιολοντσέλο και βέβαια αυτή η εθέρια φωνή της Τερέζα Σαλγκέιρο.

Το όνομά της είναι Μπούικα. Κόντσα Μπούικα. Φωνή βραχνή. Τραγουδά με πάθος για χαμένες αγάπες σε ένα μείγμα φλαμέγκο, soul, jazz και funk ρυθμούς. Τραγουδάει την αλήθεια, τον έρωτα. Η Μπούικα γεννήθηκε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες από τη Γουινέα. Το Μινίνια Λόλα που ακούσαμε είναι από τα κλασικά τραγούδια της Ανδαλουσιανής παράδοσης. Αναφερθήκαμε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Εκεί λοιπόν, τον Απρίλιο του 1997, η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ, τραγουδίστρια και χορεύτρια, έδωσε μια συναυλία μεγάλη, στην οποία συμμετείχαν και καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί της στην πολύχρονη μουσική της καριέρα. Ανάμεσά τους και η Νένα Βενετσάνου. Και μαζί τραγούδησαν το «Ξενιτεμένο μου πουλί» του Χρήστου Λεοντή.

Ήταν η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ μαζί με την Έννα Βενετσάνου σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Χρήστου Λεοντή, το «Ξενιτεμένο μου πουλί». Το τραγούδι ακούστηκε το 1979 στο θεατρικό του Γιώργου Αρμένη «Ματζουράνα στο κατόφλι» που είχε ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης. Ήταν μια κωμωδία με λαϊκά στοιχεία. Η στίχη παραλλαγή από το παραδοσιακό της Ηπείρου «Ξενιτεμένα μου πουλιά». Τραγούδι που πριν από λίγα χρόνια το ερμήνευσε και η Αλκιόνη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είναι ένα παλιό τραγούδι του Λούτσο Μπατίστη, το «Επένσω Ατέ», τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ και στη χώρα μας, όταν το ερμήνευσε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας σε στίχους της Αφροδίτης Μάνου. Τι να πω.

Τι να πω, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, στίχη Αφροδίτη Μάνου, στην μελωδία του Λούτσο Μπατίστη, του τραγουδιού «Επένσω Ατέ». Το 1981 κυκλοφόρησαν τα μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού. 12 μπαλάτες με τη φωνή του αλλά και με τη συμμετοχή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και του Διονύση Σαββόπουλου, που είχε και την επιμέλεια της παραγωγής. Ο δίσκος θεωρείται σταθμός για την ελληνική τραγουδοποιία. Τόσες δεκαετίες μετά και τα τραγούδια φαίνεται να έχουν κερδίσει τη μάχη με τον χρόνο.

μετά τις φωνές του Βαγγέλη Γερμανού, της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και του Διονύση Σαββόπουλου, θα κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι. Είναι του Ορέστη Ντάντου με την Μάρθα Φριτζίλα. Οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα μας. Yeah.

Κλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Η σύνθεση που ακούσαμε είναι της Σεβανθίας Ρεμπούτσικα, μελωδία νοσταλγίας, μελωδία ρομαντική. Τίτλος «Η ομπρέλα του Βοσπόρου», από το soundtrack της ταινίας του Τάσου Μπουλμέτη «Πολιτική κουζίνα». Η πολιτική λύρα, το κανονάκι, το νέι, τα έγχορδα δημιουργούν ένα μουσικό τοπίο με φόντο την πύλη της Ανατολής, την Κωνσταντινούπολη.

Μια νύχτα μόνο τάξε μου να φέγγω στα ματάκια σου μπροστά. Ελίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, ο Σταμάτης Κραουνάκης στη μελωδία και η ερμηνεία από την Έλλη Πασπαλά. Πριν από αρκετά χρόνια, ο Μανώλης Λιδάκης είχε τραγουδήσει μια μελωδία του συγκροτήματος Μπουστάν Αμπραχάμ. Οι Μπουστάν Αμπραχάμ έπαιζαν ορχιστρική μουσική συνδυάζοντας αραβικά μοτίβα με φλαμέγκο επιρροές. Στη μελωδία τους στίχους έγραψε η Μάγδα Παπαδάκη. «Φεύγω ακόμα πιο μακριά».

φεύγω ακόμα πιο μακριά από τον Μανώλη Λιδάκη. Η Γιασμίν Λεβί τώρα, αυτή η σπουδαία ερμηνεύτρια. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε ξετυλίγει όλες τις φωνητικές της δυνατότητες. Αλεγρία.

Ζούμε τις δικές μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες. Όνειρα μεθυσμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απελπισμένα. Εικόνες της Μεγαλούπολης. Εκεί που η καθημερινότητα ισοπεδώνει συναισθήματα, μειώνει τη χαρά, την αισιοδοξία, τη δημιουργία. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας μέσα σε ένα τετράστιχο αφηγήθηκαν όσα έχουν γραφτεί σε δεκάδες μυθιστορήματα, αφηγήθηκαν όσα βιώνουμε. Από την άλλη, ένα τραγούδι μπορεί να γίνει νησίδα ελευθερίας και ονείρων.

Ήταν η Έλενα Λέντα από τη Σαρδινία, από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της μουσικής παράδοσης του νησιού. Με διεθνή καριέρα, θεωρείται από τις σημαντικότερες πρέσβυρες της μουσικής της Σαρδινίας. Από τη Σαρδινία όμως ήταν και ο Ανδρέα Μπαρόντι. Η μουσική του συνδύαζε τις παραδοσιακές μελωδίες με την γλωσσική διάλεκτο του νησιού. Θα τον ακούσουμε σε ένα αγαπημένο μας παραδοσιακό τραγούδι, το Τζιβαέρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

μουσική από την Ιρλανδική χορευτική παράσταση The Lord of the Dance με πρωταγωνιστή τον Michael Flatley. Η παράσταση musical παίχθηκε σε πάρα πολλές χώρες, σε αρένες και στάδια, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές. Φαντασμαγορικό θέαμα που βασίζεται στους κελτικούς μύθους και θρύλους της Ιρλανδίας. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που χορεύουν οι Ιρλανδοί. Χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορες και ακριβείς κινήσεις των ποδιών, ενώ ο κορμός και τα χέρια παραμένουν ακίνητα. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θώμα ήδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Μαζί συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα.

Το 1988 εκδόθηκε το άλμπουμ Irish Heartbeat, όπου ο Van Morrison συνεργάστηκε με τους Ιρλανδούς Chieftains. Ο Van Morrison συνδυάζει την χαρακτηριστική soul blues φωνή του με την παραδοσιακή Ιρλανδική μουσική. Το Irish Heartbeat θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ατμοσφαιρικά άλμπουμ. Θα μείνουμε ακόμη λίγο στον δίσκο για να ακούσουμε τον Van Morrison και τους Chieftains.

Raglan Road, από τα πιο αγαπημένα ιρλανδικά τραγούδια. Η στίχη από ποίημα του Patrick Kavanagh, που προσαρμόστηκαν στην παραδοσιακή μελωδία The Dawning of the Day. Και να κλείσουμε την αναφορά μας στην ιρλανδική μουσική και τους Chieftains με ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Santiago, εκεί όπου οι Chieftains εμπνέονται από το προσκύνημα Camino de Santiago και τη μουσική της Γαλλικίας στη βόρειο-δυτική Ισπανία. Το άλμπουμ συνδέει κέλτικες παραδόσεις της Ιρλανδίας και της Γαλλικίας. Μάλιστα, η εργασία τους αυτή τους απέδωσε και ένα Grammy το 1997.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε τώρα είναι από τη μουσική παράσταση «Εφεδρεία στην Πλάκα» με την Τάνια Τσανακλίδου και τη μουσική της παρέα.

ήταν δύο μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη. Η πρώτη από το θεατρικό έργο του George Bernard Shaw, «Κέσαρ και Κλεοπάτρα», το πρώτο επισκηνής ελληνικό musical το 1962, στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ακούσαμε και τα Λουστράκια, γνωστή μελωδία από το φιλμ του Ελία Καζάν «Αμέρικα, Αμέρικα», σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Από το θέατρο και το επόμενο τραγούδι, 1997, «Η Κυριακή των Παπουτσιών», του Λάκη Λαζόπουλου. Στο φινάλε της παράστασης, ο Θίασος τραγουδούσε και χόρευε επί σκηνής, ενώ με τεχνικά μέσα έπεφτε βροχή. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανόδια είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Με το επόμενο τραγούδι θα νιώσουμε λίγο τον παλμό μιας συναυλίας του Μανού Τσάο.

Όσοι βρεθήκαμε στο παρελθόν σε συναυλία του Μανού Τσάο στη χώρα μας, νιώσαμε αυτό το αλέγκρο τέμπο, την ατμόσφαιρα, τη μουσική γιορτή που στείνει πάντα ο χαρισματικός καλλιτέχνης. Με τα τραγούδια του αρθρώνει ένα μουσικό λόγο που φιλτράρει τις κοινωνικές του ευαισθησίες με τα πολυπολιτισμικά χρώματα.

Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος, Νίκος Πορτοκάλογλου, Βασιλική. Η στίχη παραδοσιακή, η μελωδία του Νίκου Γιώγαλα στο ρυθμό και στα βήματα του ζωναράδικου χορού. Στο ίδιο τέμπο, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας στον κόκκινο χορό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συνεχίζοντας το Allegro Tempo, στεκόμαστε στους Speakeasy's Swing Band. Μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία διασκεύασε τη δημοφιλή μελωδία του Νίνο Ρότα, που δέσποζε στο φιλμ του Francis Ford Coppola «Ο Νονός». «Parla più piano».

χαρλαπιουπιάνο από τους Speakeasy Swing Band. Η Δήμητρα Γαλάνη σε σύμπραξη με την Σεζάρια Έβορα. Είναι τραγούδι του Τεόφιλου Τσάντρε σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Ουμπινς Ελλάδα.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη. Σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ολυξένη Καράκογλου ήταν το Άτι, η στίχη από την Αθηνά Σπανού, η μουσική από την Πολυξένη Καράκογλου. Ήταν η δισκογραφική δουλειά «Η υπόσχεση» που κυκλοφόρησε το 2025. Η Πολυξένη Καράκογλου λέει για αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι λέει για τη ματαιοδοξία και τη ζήλια. Την άσκοπη μάχη για την εικόνα χωρίς ουσία. Μακριά από εμάς όλα αυτά. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα και απόψε μέχρι τις 2. Ξημερώνει Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026. Μπήκαμε στο Σαββατοκύριακο. Μπήκαμε έτσι στην ξεκούραση για πολλούς από εμάς και πολλές από εμάς και βεβαίως για την ταλαιπωρία άλλων που δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα. Είπα λοιπόν την απόψινή εκπομπή να την αφιερώσουμε όλοι στους ανθρώπους που δουλεύουν το Σαββατοκύριακο.

Είναι πράγματα που πολλές φορές δεν τα αντέχεις, που δεν μπορείς να τα φέρεις εις πέρας, να τα φτάσεις στο τέλος τους, να τους δώσεις ίσως μια καινούργια αρχή, όταν η αγάπη συνδυάζεται με ένα αντίο και οι αντοχές εκεί μειώνονται πάρα πολύ, σχεδόν εξαφανίζονται, αλλά και πάλι από την άλλη πλευρά δείτε το και λίγο διαφορετικά, ότι μια αγάπη όταν τελειώνει, πολύ πιθανόν στην είσοδο είναι η επόμενη. Πολύ μεγάλη αγάπη. Βίκη Καρατζόγλου, ένα κάτι του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Και τα λόγια και η μουσική. Σας θυμίζω βεβαίως ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης μας ακούτε και στο Dab Plus. Για όσους έχουν και διαθέτουν, και εκεί μπορείτε να ακούσετε το δεύτερο πρόγραμμα και βεβαίως όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η επικοινωνία μας παραμένει πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα να ταξιδέψουμε σε σύννεφα που μοιάζουν με μπαλόνια. Είναι η Βιολέτα Ίκαρη και ο Σταύρος Ιόλας.

Ακούσατε, φαντάζομαι, τι λέει ο στίχος. Τι λέει ο στίχος για τη ζωή μας. Άλλοι την καίνε, λέει, για τα λεφτά, και άλλοι την τοκίζουν. Και συμπληρώνει, εγώ διαλέγω, λέει, αυτή η ζωή να ξοδευτεί μαζί σου. Πόσο ωραίο, πόσο όμορφο. Να ξοδεύεις τη ζωή σου με τον άνθρωπο που πραγματικά θέλεις να είναι δίπλα σου. Η στίχη και η μουσική του Ορέστη Ντάντου ήταν η Νεφέλη Φασούλη. Κατρακύλα, λοιπόν, μαζί της και ο Ρέστης στα φωνητικά. Ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά, από προήλθε βέβαια ένα χρόνο τώρα, εντάξει, ολοκένουργια, εν πάση περιπτώσει είναι καινούργια όμως, Κορμί σαν την κιθάρα σου. Μελίνα Κανά, Σοκράτης Μάλαμας η μουσική, τα λόγια από τη Χαρούλα Αλεξίου.

Μελίνα Κάνα, κόρμη σαν την κιθάρα σου. Λοιπόν, στα 22 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Ξημερώνει Σάββατο, μην ξεχάσετε, Σάββατο, σήμερα δηλαδή, σήμερα το βράδυ, 9 με 12, έχουμε τα πιο ωραία λαϊκά. Να σας πω ότι αυτό το Σάββατο, σήμερα δηλαδή, τα τραγούδια θα επιλέγει η Μαργαρίτα Μυτιλινέου. Τα πιο ωραία λαϊκά λοιπόν, 9 με 12, να τα απολαύσετε, να περάσετε όμορφα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε αυτόν τον όμορφο Σεπτέμβρη κάπως διαφορετικά.

στην κόλα. Θα συνεχίσω να το λέω εγώ τώρα, γιατί έτσι μου ήρθε πολύ όμορφα. Και στην κόλα συγγυρεύω κάποια ομορφιά. Οι ομορφιές είναι και στον παράδεισο, είναι και στην κόλαση, πιθανόν, δεν μπορώ να το γνωρίζω, είναι όμως και στη ζωή μας. Και τόσο ομορφιές που το Σεπτέμβριο κάνουν την εμφάνισή τους, και όταν δροσίσει και ο καιρός θα αισθανθούμε και λίγο καλύτερα. Θανάσης Λουβερδής, όλο δικό του, μουσική, στίχη, ερμηνεία, έρημό μου, Χελιδόνη. Για το επόμενο τραγούδι η Ματούλα λέει ότι είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που μεγαλώνουν και ανθίζουν. Είτε περνούν όμορφα, λέει, είτε ζορίζονται, πρέπει να επικοινωνούν και να επιλέγουν πώς θα υφάνουν τον ιστό της ζωής τους. Με την ευχή και την ελπίδα να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να έχουν αληθινά στηρίγματα και αποδοχή. Συμφωνώ απολύτως. Ματούλα Ζαμάνη, Μωρή Κοντούλα Λεμονιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αποσφαιρίτης λοιπόν ο πλανήτης Αφροδίτης που εμφανίζεται στο δυτικό ουρανό λίγο μετά τη δύση του ηλίου. Αυτή τη φορά ο Αποσφαιρίτης ήταν ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου από όλα τα άστρα του ουρανού, το λαμπρότερο και το πιο μόνο είναι αυτό ο Αποσφαιρίτης, η Αφροδίτη δηλαδή. Είμαστε στα 25 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι, και πάλι καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Να φτιάξουμε λίγο τα φάλτσα της γης.

Άντε τώρα να τα καταφέρεις, να έρθουν τα ίσια ανάποδα και όλα τα κάτω να έρθουν επάνω. Άντε να αλλάξεις τα φάλτσα που σας έλεγα πιο πριν. Προσπάθεια χρειάζεται, πολύ μεγάλη. Θα μου πεις να τα καταφέρουμε. Θα σας πω, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα καταφέρουμε. Μην έχετε καμία απολύτως ελπίδα. Να καταφέρουμε να αλλάξουμε τις ζωές μας, ναι. Τη γη όμως να τις αλλάξουμε, το στροφιλισμό, πώς το λένε, στροφιλισμό, βοήθαμε, κάθεσαι τη με κοιτάς, αδιάφορος είσαι. Την κίνηση, εν πάση περιπτώσει, δεν θα τα καταφέρουμε. Περιστροφή, ευχαριστώ βρε Γιώργο. Δημήτρης, κολλάει και εμένα το μυαλό μου, δεν τα έχω γραμμένα Γιώργο, καταλάβεις, και κολλάει το μυαλό μου. Δημήτρης Μιστακίδης, η γη γυρίζει φάλτσα λοιπόν, μουσική, στίχη Βασίλης Φλώρος. Λοιπόν, θα σε ευνηδιάσω τώρα. Άλλαξέ μου το τραγούδι, έτσι όπως είμαστε στον αέρα. Γιατί νιώθω ότι έχετε γυρίσει όλοι από τις διακοπές. Κάποιοι έχετε μείνει, το τραγούδι ταιριάζει και για εσάς. Πήρατε και βιβλία σήμερα, τον ευνηδίασα και το έβαλε. Δικό σας.

Καλύτερη δουλειά την έκανε ο Γιάννης, λοιπόν. Να μην θυμάμαι την περιστροφή της γης. Ευτυχώς που έχω και το σκεύη, δηλαδή, και μου τα θυμίζει. Δεν θα θυμάμαι τίποτα στο τέλος. Ουγάρ, λοιπόν. Στίχη, μουσική, Λεωνίδας Μπαλάφας, η Αμοργός. Έτσι, ένα ταξίδι για όσους έχουμε επιστρέψει εδώ και αρκετό καιρό. Και για όσους είσαι ακόμα στις διακοπές σας, καλά να περνάτε. Να στείλουμε πρώτες καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα στον Νίκο που μας ακούει στην Ουάσιγκτον. Πολλούς χαιρετισμούς. Καλό Σαββατοκύριακο. Στον Αστακό, στην Έτωλο Ακαρνανία. Στη Δοδόνη, σε αυτό το όμορφο χωριό εκεί στα Ιωάννινα. Στη Σέριφο, την καλημέρα μου. Πολλούς χαιρετισμούς. Στην Πτολεμαΐδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Πτολεμαΐδα για τα πολύ καλά λόγια. Ευχαριστώ και το Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Λουτράκι την καλημέρα μου. Πολλούς χαιρετισμούς. Τι να κάνουμε, έχουμε επιστρέψει στο κάστρο. Δημήτρης Μητσοτάκης, Γιάννης Χαρούλης.

Ζωντανή ηχογράφηση από την Τεχνόπολη, Θοδωρής Κοτονιάς μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό. Η αγάπη μου είναι θάλασσα και η μουσική και τα λόγια του Θοδωρή Κοτονιά. Ένα τραγούδι που εδώ θα το στείλουμε υποχρεωτικά και μη στο εξωτερικό. Θα το στείλουμε στην Άννη που μας ακούει στο Σβάμπαχ, στη Γερμανία. 10 βαθμοί Κελσίου μου λέει τώρα. Τι ωραίες θερμοκρασίες αυτοί, καλύτερες θερμοκρασίες. Όχι, δεν βάζω, φτάνει. 10 βαθμοί είναι μια χαρά. Είναι το ιδανικό για μένα. Γιατί εκεί κατάψυξη και φορμόλη είμαι εγώ μόνο. Και βεβαίως τον Αντώνη στο Παρίσι. Ακούτε τώρα ο Αντώνης λοιπόν στο Παρίσι. Είναι πάνω στο ποδήλατο με το ηχιάκι του στο δροσερό Παρίσι και κατευθύνεται. Για αυτούς τους δύο φίλους λοιπόν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και μία από τις πολύ όμορφες φωνές που έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα ερμηνεύει το «Πόρτες ανοιχτές», είναι μία διασκευή, είναι ο Δημήτρης Σιφαντής.

Δημήτρης Συφαντής, πόρτες ανοιχτές, όπως σας είπα, διασκευή του τραγουδιού της Μελίνας Τανάγρη, μαζί με τον Δημήτρη Φαντή, ήταν και ο Noisy P, είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Πάνου Παπακώστα, ενός εξαιρετικού Έλληνα παραγωγού, καλλιτέχνη της ηλεκτρονικής μουσικής, με έδρα τα Ιωάννινα. Ροδόσταμο τώρα έχει τη σειρά του την όμορφη ασπασία στρατηγού.

Πόσο τυχεροί είμαστε, πόσο τυχεροί που μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, πόσο τυχεροί που τα ζήσαμε, που τα αισθανθήκαμε, που τα τραγουδήσαμε, που ακόμα και σήμερα μοιάζουν τόσο ζωντανά και τόσο κοντά μας που με ευχαρίστηση μεγάλη τα ακούμε. Παράξενη βροχή, Φάνης Μεζίνης, η μουσική του Αλέκου Χαραλαμπίδη, η στίχη του Φίλιππου Γράψα από το άλμπουμ «Σώμα υποταγής» μας οδήγησε στην είσοδό μας, στην δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, στα 4 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα. Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα και απόψε μέχρι τις 2. Και από εδώ και πέρα το διπορικό αλλάζει σιγά σιγά την κατεύθυνσή του. Γιάννης Κότσιρας, για σένα.

κι έτσι που σου σβήσα στα χείλη τη σιωπή, τον ήλιο κρέμασα στο κόσμο το σχοινί.

Τραγούδι για τους μεγάλους έρωτες θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Τυχεροί όσοι τους έχουμε ζήσει. Γιάννης Κότσιρας, Για σένα. Ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Μουσικό Κουτί. Η μουσική και η ερμηνεία του Γιάννη. Η στίχη του Σταύρου Σταύρου. Να στείλω καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη, στην Αδριανή, στη Δράμα, στο Βύρονα, στο Λουτρό, στο Ξυλόκαστρο, στην Κοτσικιά, στη Βόρεια Εύβοια, στο Αντίριο, πολλούς χαιρετισμούς, εξαιρετικό το σημείο, βλέπω τα τραπεζάκια έξω, βλέπω τον κόσμο, Κύρκη, ό,τι πρέπει. Στην Κυπαρισία, την καλημέρα μου, μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand, η επικοινωνία μας πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε, γιατί το δάκρυ έχει στερέψει, που σαν φαντάσματα γυρίζουν.

Αυτά ακριβώς, αυτά είναι που φοβόμαστε μη μας συμβούν ή μήπως μας έχουν ήδη συμβεί και δεν το έχουμε καταλάβει. Μήπως γυρίζουμε σαν φαντάσματα και πάμε στα σπίτια μας. Μήπως έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όχι, όχι, δεν έχουμε φτάσει και δεν θα φτάσουμε και ποτέ. Το θεωρώ απολύτως δεδομένο. Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουν. Κώστας Μακεδόνας φυσικά, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η μουσική, τα λόγια από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Στα 18 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Καινούρια δισκογραφική δουλειά, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο φέτος. Είναι από το άλμπουμ «Η Δόξα των Ανέμων» του Μιχάλη Τερζή. Γιώργος Νταλάρας στην ερμηνεία. Η πιο μεγάλη δύναμη στον κόσμο, η ανάγκη.

Μιχάλης Τερζής και μουσική και λόγια Γιώργος Νταλάρας. Ερμηνεία, η πιο μεγάλη δύναμη. Η πιο μεγάλη δύναμη στον κόσμο. Η ανάγκη, λέει, αυτή που δεν την νίκησε κανείς και για αυτήν που κάνουμε τόσες προσπάθειες καθημερινά να την νικήσουμε. Η ανάγκη για οτιδήποτε εμφανίζεται στη ζωή μας. Πολλές φορές βέβαια δίνουμε και πολύ μεγάλη βάση στις ανάγκες μας και κάποιες δεν τις χρειαζόμαστε και τόσο μεταξύ μας. Κάποιες είναι έτσι υπερβολικές και παρόλα αυτά θέλουμε να τις φτάσουμε. Κάποιες δεν τις χρειαζόμαστε και τόσο. Μεταξύ μας. Κάποιες είναι έτσι υπερβολικές και παρόλα αυτά θέλουμε να τις

Δεν άκουσα και τίποτα που να έγινε. Σωστά πολλά πράγματα στη ζωή μας δεν συμβαίνουν σωστά, συμβαίνουν λάθος. Υπάρχει όμως πάντα η δυνατότητα να ανταλλάζεις. Θα το λέω και θα επιμένω εγώ σε αυτό. Και ας φαίνεται ουτοπικό, ας φαίνεται ψεύτικο, ας φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει, πάντα υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζουμε καταστάσεις στη ζωή μας και να τις φέρνουμε εκεί ακριβώς που θέλουμε. Το πότε, αυτό είναι το ζητούμενο. Το πότε. Σε ποια ζωή χρωστάω, Κατερίνα Κούκα, η μουσική του Βασίλη Δημητρίου, η στίχη από τον Αντώνη Τσαγκρή. Δίσκος «Τα όνειρα μαλώνουν» και θα φτάσουμε μέχρι τη 1:30 με Ελένη Βιτάλη. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Από το άλμπουμ «Τραγούδια που αγάπησα», η μουσική του Νότι Μαυρουδή, η στίχη του Τάσου Σαμαρτζή, είναι «Οι ζωές από μετάξι».

Έκλαιγε μαζί μου το φεγγάρι. Γλυκερία από τις μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού και βεβαίως από τις μεγάλες δημιουργίες του Αντώνη Βαρδί. Η μουσική δική του, η στίχη από την Έλενα Αντωνίου. Λοιπόν, είμαστε στα 25 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9. Και σε όποια άλλη συχνότητα, όπως λέω, σε όλη τη χώρα μας ακούτε. Χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο, την καλημέρα μας, μαζί τη νύχτα. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μία από τις πολύ μεγάλες επίσης φωνές που πραγματικά μου λείπει. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξανακούσω τον Πασχάλη Τερζή και ζωντανά και σε έτσι δημιουργίες καινούργια τραγούδια. Να είναι καλά όμως και εμείς θα τον ακούμε και από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει στο παρελθόν. Ένα από αυτά που εμένα μου αρέσουν ιδιαιτέρως είναι το Αρχιπέλαγος του Κώστα Μπαλαχούτη, η στίχη, η μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Εδώ ο Πασχάλης Τερζής είναι μαζί με την Μαρίνα Μανολάκου.

Να ξανασμίξουμε λοιπόν μαζί. Αυτός ο στόχος της ζωής για όλους μας, έτσι δεν είναι? Να βρεθούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά μας και θέλουμε να είναι κοντά μας. Μία νύχτα μελαγχολική, Μελίνα Ασλανίδου, η στίχη του Λευτέρη Παπαδοπούλου, η μουσική του Ηλία Μακρίδη, από το άλμπουμ «Σε ευχαριστώ που σ' αγαπώ», πρόσφατο άλμπουμ, πέρσι κυκλοφόρησε. Στέλνω καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο στα Πετράλωνα, στο Νέο Κόσμο, στην Κηφισιά, στις Μιλιές, στο Πήλιο, στο Άργος Ορεστικό, στην Καστοριά, στην Ποταμιά, στο Καρπενήσι, τους χαιρετισμού μας και βεβαίως άλλη μια καλημέρα στη Νέα Σμύρνη και την αγάπη μου στη Σαλαμίνα.

Γιάννης Διονυσίου, ένα τραγούδι για όλες τις γυναίκες. Γυναίκες, ο τίτλος του, η στίχη, η μουσική και η ενορχήστρωση, καταπληκτική ενορχήστρωση και μουσική του Γιάννη Παπαγεωργίου. Το πριν από ένα χρόνο, το Δεκέμβριο του 2025, είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με τίτλο «Τα τραγούδια της σωτηρίας». Ήταν από την παράσταση που ήταν αφιερωμένη στην αρχόντισσα του Ρεμπέτικου. Ένα από τα τραγούδια που η Σωτηρία Μπέλου ερμήνευε καταπληκτικά ήταν το «Δε λες κουβέντα». Είπα απόψε, έτσι λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, να το ακούσουμε από τη Χριστίνα Μαξούρη και τον Βασίλη Προδρόμου.

Χριστίνα Μαξούρη, Βασίλης Προδρόμου, Δέλες Κουβέντα του Δήμου Μούτση και του Κώστα Τρυπολίτη, τρίχορδα μπουζούκια, όλοι μαζί μπροστά στα μικρόφωνα, όπως τραγουδούσαν παλιά και ηχογραφούσαν οι παλιοί ρεμπέτες. Δημήτρης Κουφογιώργος Μπουζούκι, Ζαχαρίας Γερασκλής Μπουζούκι και τραγούδι και Δημήτρης Κούστας στο ακορντεόν. Λοιπόν, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αφήσουμε με Σταύρο Ξαρχάκο, ορχιστρικό θέμα. Φθινοπορεινός δρόμος, ο τίτλος του, συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο 6-6 του 1964. Ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Στιέβη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.